0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλίσι μπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

Αλφα Radio 989. Hey. Now just get in and close the door.

0: μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, τρεις φορές έχει συμβεί σε μένα. Ζήτησα ένα προϊόν που το είχε το e-καταναλωτής, οι τιμές δεν είχαν ενημερωθεί. Ζήτησα φέτα και μου χρέωσαν κατσικίσιο. Ζήτησα κιμά ανάμεικτο και μου χρέωσαν μοσχαρίσιο 17 ευρώ το κιλό. Δεν ξαναπάς να ψωνίσεις εκεί. Αφού κάνεις ένα χαμούλι. Μας περνάνε και για κορόιδα, συγγνώμη.
1: Λοιπόν, και κάπως έτσι, με αυτές τις όμορφες ιστορίες καθημερινής απογοήτευσης, φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Ο Τάσος Καλδρανιάν ήταν στο πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, πίσω από την κονσόλα, Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
0: Και ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Ελένα Βασιλάκου, η Ελένα μας είναι κοντά μας. Καλημέρα, Ελένα.
2: Καλημέρα.
0: Ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αμέσως μετά έρχονται Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίες Νέκα, να είστε όλοι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε ισχύ έχουν τεθεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε11, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αντιπολεμική συγκέντρωση συλλογικοτήτων. Ζητούν να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών και στρατιωτών των IDF. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην περιφερειακή Εγάλεο προς τα Δηληστρίας Προπύργου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία, και στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επίσης στην έξοδο Γιαλαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη συμβολή της με την Κατεχάκη, στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στη Μαρίνα του Φλίσβου και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μιας τρίχρονης σημειώθηκε περίπου στις 8 χθες βράδυ στο Μενίδη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής,

0: πιο ταχύ αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια στάθμευσης στη συμβολή των οδών 40 Μαρτύρων και Μελούνας παρέσυρε το παιδί. Το κοριτσάκι αρχικά διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και στη συνέχεια στο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκατέρωθεν πλήγματα εντείνουν το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Ανταλλαγή χτυπημάτων στη διάρκεια της νύχτας, με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν την Ίσο Κέσμη στο στενό του Ορμούς και το Ιράν να στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, τον οποίο συνεχίζει να πλήττει ο Ισραηλινός στρατός. Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν άλλοι 48, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Η Ιαπωνική κυβέρνηση ενέκρινε σήμερα συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς επίσης εξαίτης θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά από την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, καταγράφει δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει να λαμβάνει ποσοστό 25,5% από 24%, στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Για την τρίτη θέση, σκληρή μάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ με 10% και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,5%. Απολύσεις καταγράφουν η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου από το 7,5% υποχωρεί στο 5,5% και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου από το 7,5% στο 4,5%. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρτιση νότιο-βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Εντάξει, και ο Ιούνιος μπήκε ωραία. Είμαστε Τετάρτη και η εβδομάδα αρχίζει και κατηφορίζει. Έτσι, για να πάμε για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Καλός ο καιρός, στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στα υπηρετικά, στα ανατολικά κτλ. Γενικά έθριος ο καιρός. Μεταβολή λέει σκηνικό από την Πέμπτη, αλλά δεν μας τρομάζει. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Γενικά έθριος στην Αττική, 18-31 βαθμούς Κελσίου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ιέρια και στον Ιπάτιο και στην Ιπατία. Λέμε καλή επιτυχία στους μαθητές που δίνουν τις πανελλήνιες εξετάσεις τους, αρχαία, μαθηματικά και βιολογία σήμερα, για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, και νομίζω ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Τώρα, όσο κράτησε το ενδιαφέρον για τα νέα κόμματα, κράτησε. Αρχίζουν οι τελικοί του μπάσκετ στα μάτια σήμερα. Για να δούμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε ποιος θα σηκώσει την κούπα. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι και η ψυχολογία είναι μαζί του και όλα αυτά. Θα δούμε τι θα κάνει και ο Παναθηναϊκός. Και έτσι να φύγουμε λίγο, να σπάσει όλη αυτή η ιστορία, γιατί έχουμε αποκτήσει τις δημοσκοπήσεις. Αλλά έχουμε και το βασικό θέμα, το οποίο δεν είναι σταθερό. Σας το έχω πει εδώ και πολλές ημέρες. Μην ακούτε δηλώσεις Τραμπ και αυτά. Είμαστε κοντά στην εκεχηρία, θα τους αφανίσω, θα τους κάνω. Τώρα είμαστε στη φάση τους αφανίζω. Γιατί έχουμε κόκκινο συναγερμό ξανά στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο ΚΕΦΣ. Πάλι στο χείλος του γκρεμού είμαστε. Πάλι ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πάλι έχουμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και drones. Στα στενά του Ορμούς και αμερικανικά πλήγματα σε πλοία και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Μην ξεχνάμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι. Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν στόχους μέσα στην Ουκρανία. Αυτοί οι δύο πόλεμοι που θα τελειώνανε, ξέρετε, πολύ γρήγορα, ήταν τότε η προεκλογική υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ που έλεγε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, φυσικά. Μετά άνοιξε κι άλλο ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και δεν ξέρω τώρα που άλλου θα πάμε. Καλή σας ημέρα εκεί έξω, στη χώρα των θαυμάτων, ή πιο σωστά των πολιτικών ανατροπών. Τώρα λέμε και ένα αστείο πρωί-πρωί για να έχουμε να λέμε. Στη χώρα όπου δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο ένας παραιτείται από το κόμμα που ίδρυσε, ο άλλος από το κόμμα που προείδρευσε, ο τρίτος σκέφτεται, ο τέταρτος μετράει δημοσκοπήσεις και η Βουλή θυμίζει περισσότερο αίθουσα αναχωρήσεων παρά κομματική γεωγραφία. Αναχωρήσεις, παρακαλώ, από την πύλη της πολιτικής αστάθειας. Μιλάμε τώρα. Όλο αυτό το πράγμα δείχνει και την ποιότητα του πολιτικού μας συστήματος, έτσι. Κόμματα κλείνουν επειδή τέλος πάντων ψάχνουν να βρουν όλοι ένα στασίδι για να κάτσουν. Όχι γιατί θέλουν να σώσουν τη χώρα. Το τομάρι τους θέλουν να σώσουν, αλλά δεν πειράζει. Το έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε κάποιους που φεύγουν από ένα κόμμα με κάποιες κατηγορίες, όπως ας πούμε αυτοί που φύγαν από την Νέα Αριστερά κατά του Κασελάκη για προσωπαγές κόμμα, μεταπολιτική επικοινωνία και αυτά κτλ. Κτλ. Και μετά φεύγουν από το κόμμα που ίδρυσαν ως αριστερή επανάσταση για να πάνε σε ένα αντίστοιχο κόμμα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Και κατά τα άλλα, παιδιά, εμείς κερδάμε. Κερδάμε σε όλα τα επίπεδα. Μην ανησυχείτε, το πολιτικό σύστημα, βλέπετε και τα απόθεν έσχες, είναι ένα πολύ καλό επάγγελμα. Να ξέρετε, μόνο θα σας δώσω μια πληροφορία. Μπορούμε να κατέβουμε και με ψηφοδέλτιο, αν θέλετε. Είναι μια καλή μπίζνα. Αν πάρουμε 1,5%, αν πάρουμε. Προσέξτε, όχι να μπούμε στη Βουλή. Αν πάρουμε 1,5%, παίρνουμε 250.000 το χρόνο κρατική επιχορήγηση. Αν κατέλθουμε και στις ευρωεκλογές, παίρνουμε άλλα 250 χιλιάρια. Επομένως, να σας πω κάτι, είναι μια ωραία μπίζνα. Μπορούμε να κάνουμε ένα κομματάκι. 1,5% είναι ο στόχος, δηλαδή θα μαζευτούμε. Καμιά 40 ρέη εκεί πέρα να πάρουμε 1,5%. Θα πάρουμε 1,5%. Συν τα εξτραδάκια που πέφτουν στις προεκλογικές περιόδους και αυτά κτλ. Είσαι νοματέος, μια χαρά, παιδιά. Κάνεις και τις δουλίτσες σου. Κερδάμε, σας λέω, παιδιά. Γιατί πώς να το αντιμετωπίσεις εκεί έξω με 5% τον πληθωρισμό. Αλλά μην το πείτε δυνατά, μην φωνάξετε, γιατί μπορεί να θυμώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπορεί να θυμώσει και να οργιστεί, ρε παιδί μου, για να λυπηθεί λιγάκι για το 5%. Γιατί είχε λυπηθεί την προηγούμενη φορά με κανένα δύο μονάδες παρακάτω. Τώρα που πήγε 5%. Εκεί στο Μαξίμου ακούνε, θα βγάλουν καμιά υπουργική ανακοίνωση για να πέσει ο πληθωρισμός. Είναι προπαγάνδα, είναι, δεν ξέρω τέλος πάντων τι είναι. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Άλλοι έχουν νομισματική πολιτική, εμείς έχουμε δελτία αισιοδοξίας, non-paper κτλ. Γιατί, προσέξτε, την ώρα που έρχεται το 5%, βγαίνουν τα non-paper και λένε: καλό μήνα με παροχές! 800-200 εκατομμύρια ευρώ! Έχουμε έκτακτο βοήθημα, παρακαλώ, παιδιού, 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Τι να σου κάνω τα 150 ευρώ για να μεγαλώσει και να ανθρέψει παιδιά. Παιδιά, εσείς που τα μεγαλώνετε, ξέρετε καλύτερα. 300 ευρώ από 250 ενίσχυση στους συνταξιούχους. Παιδιά, πάρετε ένα 50-άρικο, διαιρέστε το και θα δείτε. Ούτε καφέ δεν παίρνετε, ούτε κουλούρι. 2 ενίκια δώρο σε δημόσιους λειτουργούς. αυτό δεν είναι κακό. Λοιπόν, παρεμβάσεις στους μισθούς των δικαστών και των δημοσίων υπαλλήλων. Έχουμε απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ στο αγροτικό πετρέλαιο. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας. Άμα είναι να το χάσεις και μετά θέλεις σωστικά συνεργεία, τέλος πάντων. Κίνητρα σε εταιρείες για το κατασκευάζω, νοικιάζω. Καλά, παιδιά, περαστικά μας είμαστε μια χαρά. Την ίδια ώρα όμως, η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο ξαναφέρνει στην επιφάνεια τις περίφημες 15 οικογένειες της Κρήτης. Όπλα, εκβιασμοί, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΜΕΡΤΑ. Ένα σενάριο που αν το βλέπεις σε πλατφόρμα τηλεοπτική θα έλεγε υπερβολικό. Αλλά δυστυχώς παίζεται στην ελληνική παραγωγή της Κρήτης. Και επειδή χωρίς γκάλωπ δεν ξημερώνει πια στην Ελλάδα, είχαμε και χθες τις ΠΑΛΣ, θα έχουμε όσον ούπο και άλλη μία. Βάζει τα νέα υλικά στο πολιτικό μπλέντερ. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη και σταθερή με 29,5. Ακλώνεται στο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα. Τα ίδια ποσοστά έχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπαίνει καθόλου στην εξίσωση όλων αυτών. Οι άλλοι εκεί έχουν τέλος πάντων ανακατατάξει. Τι ανακατατάξει τέλος πάντων. Η Ελλάς του Τσίπρα σταθερά δεύτερη. Στην εκτίμηση είναι στο 15,5. Και πίσω γίνεται αγώνας δρόμου. Χωρίς ΒΑΡ βέβαια. Το Πασόκ στο 11,5. Καριστιανού μισή μονάδα πίσω. Πίσω και η κεντροαριστερά θυμίζει η πολυκατοικία με πολλά κουδούνια και ένα κοινό λογαριασμό άγχους. Ο Τσίπρας καταπίνει το ΣΥΡΙΖΑ, πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε αυτή τη χώρα, παιδιά, δεν θα μπει στην Βουλή σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, πολλοί θα λένε καλά να πάθει. Η Καριστιανού τραβά ψήφο διαμαρτυρίας από όπου βρει και το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει τις μετρήσεις όπως κοιτά το λογαριασμό του ρεύματος. Πρώτα με απορία και μετά με αμηχανία. Τώρα, τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Απλώς έτσι μια διευκρίνηση, επειδή γίνονται ωραίοι τίτλοι δραματικοί, πέρασε δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ανδρουλάκης κτλ. Απλώς μια παρατήρηση έτσι και θα σας πω μετά και κάποια συμπεράσματα για τις δημοσκοπήσεις. Ότι το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές ψηφίστηκε τρίτο. Έγινε δεύτερο και αξιωματική αντιπολίτευση γιατί διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή είχαμε τις διασπάσεις, όλα αυτά κτλ. Με αριστερά από εκεί και λόγω όλης αυτής της ιστορίας ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Δημοσκοπικά λοιπόν, λόγω όλων αυτών των ανταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε δημοσκοπική δύναμη. Και βέβαια τώρα ο Τσίπρας συσπηρώνει το 80% της δύναμης της εκλογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ποσοστό που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή το 80% της εκλογικής δύναμης του 2023. Δηλαδή με αυτό το ποσοστό δεν πάει πουθενά για να ανατρέψει το πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτόν τον ίδιο μπορεί να είναι μια χαρά σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως από φθινόπωρο τι θα γίνει και κάπως έτσι ξεκινά η μέρα στη χώρα όπου οι πολιτικές εξελίξεις τρέχουν πιο γρήγορα από τις τιμές στο ράφι. Στο χωράφι δεν το συζητώ, είναι πολύ χαμηλότερες. Και βέβαια η ζωή μας είναι πολύ ακριβή, αλλά έχουμε θεάματα. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί ο Άρτος να είναι ακριβώς, αλλά το θέαμα είναι πλούσιο και δίνεται και δωρεάν ενίοτε. Τώρα έχουμε δημοσκοπήσεις σχεδόν με τη συχνότητα των δελτίων καιρού. Και βέβαια βγαίνουν και οι τίτλοι στα δελτία καιρού, έτσι να είναι λίγο τρομολαγνική, λίγο έτσι, λίγο αυτό. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, καφέδες δυνατοί. Και θα τα πούμε όλα, αφού πρώτα ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, να χαλαρώσουμε λιγάκι, γιατί έτσι πρέπει άλλωστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου. Στις μουσικές επιλογές η Αφροδίτη Σιμίτη. Στη ροή και την επιμέλεια η Ντίνα Μόσχου. Και το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στέλνετε μηνύματα ό,τι θέλετε. Το Viber είναι ο καλύτερος και ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας. Και φωτογραφίες και επικοινωνία και τα πάντα όλα. Τηλέφωνο από που θέλετε. Μηνυματάκια 69. Όχι, δεν παίρνετε τηλέφωνο σε αυτό, μόνο μήνυμα. 6-9-47-9-89-989. Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες ό,τι θέλετε. Το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως σας έλεγα. Βέβαια, έχουμε αυτό το μέτωπο στην Αλβανία με τον πόλεμο στην Σβέρνιτσα, όπου εκεί έχει μπει ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, με την κόρη του, και θέλουν να κατασκευάσουν ένα πολυτελές θέρετρο, και δεν είναι κάτι καινούριο. Είχαν αναδειχθεί όλα τα θέματα από το 2024 για περιβαλλοντικές οργανώσεις, για την κυριότητα της επίμαχης γης, καθώς εκεί υπάρχουν Ελλήνες ομογενείς, ο αποκλεισμός της περιοχής με φράχτη και ο πρόσφατος ξυλοδάρμος διαδηλωτή δημιούργησε πολιτικές εντάσεις. Ο Ράμα κάνει ό,τι γουστάρει, όπως έχετε καταλάβει, και τα δίνει όλα. Γι' αυτό τον έχουν και στα πούπουλα και οι Αμερικάνοι, γιατί τους κάνει τις δουλίτσες αυτές που θέλουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχω να σας δώσω άλλη μια πληροφορία. Την πληροφορία σχετικά με το νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας που πάει τον Οκτώβριο, μετατίθεται, καθώς υπάρχουν διάφορες διαδικασίες έγκρισης στην τουρκική Εθνοσύνη. Νομίζω όμως ότι η μετάθεση μεταδίδεται σε γραφειοκρατικό ζήτημα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι ελήφθησαν υπόψη τα μηνύματα που εξέπεμψε τις προηγούμενες ημέρες η Αθήνα. Και λίγο με τη μεταφορά των οπλικών συστημάτων, λίγο με το ένα, λίγο με το άλλο, λίγο με τη διεθνοποίηση των συστημάτων, μετράει ξανά ο Ερντογάν την ιστορία. Θα το δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και βέβαια, έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό. Παιδιά, ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5%. Εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, γιατί ναι, μεν υπάρχει η υπόθεση, ας πούμε, του πολέμου, αλλά δεν είναι μόνο ο πόλεμος, γιατί εδώ εμείς πάμε πολύ υψηλότερα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Δηλαδή, ο πληθωρισμός εκτοξεύεται στο 5% και περιμένουμε και αύξηση των επιτοκίων, και την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν από το 3 στο 3,2. Μπορεί να μας το εξηγήσει κάποιος αυτό? Γιατί στην Ευρωζώνη είναι 3,2 και στην Ελλάδα 5? Και βέβαια από την άλλη υπάρχει και ο άλλος εφιάλτης, οι αυξημένες κατά 85% τιμές στις κατοικίες την τελευταία δεκαετία. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς πραγματικά αντιμετωπίζεται ο ανταγωνισμός στη χώρα μας? Και ποιοι τέλος πάντων ανεβάζουν έτσι τις τιμές? Και ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα για την καθημερινότητα του πολίτη? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Δεν είναι να είναι πρώτος ο Τσίπρας ή δεύτερος ο Μητσοτάκης ή δεύτερος ο Τσίπρας ή τρίτος ο Ανδουλάκης. Είναι τα προβλήματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται. Και μέσα σε όλη αυτή την εικόνα έχουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις, έρχεται και η αλλαγή του συντάγματος. Έτσι κατατέθηκαν χθες οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για να γίνει και πολιτικός τζόγος. Άρτος ακριβώς. Θεάματα πολύ φθηνά. Και θα σας πω και για τα θεάματα των δημοσκοπήσεων, τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ τουλάχιστον, αλλά και ένα παρασκήνιο που υπάρχει, που βγαίνει προς τα έξω και μέσα στο Πασόκ, για το ποιοι θέλαν να φάνε τον Ανδρουλάκη, υπήρχε μια συνωμοσία τέλος πάντων. Έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η κουβέντα, αλλά δεν έχει popcorn, γιατί είναι ακριβό πια. Για πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό ακουστικό. Θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Νιώθεις ότι ο καναπές σου χρειάζεται ανανέωση? Βιολογικός καθαρισμός Παλτατζίδη Σταύρος σε όλη την Αττική. Καθαρισμός καναπέδων, πολυθρόνων και σαλονιών σε βάθος. Ασφαλές για παιδιά και για κατοικίδια. Τηλέφωνο 210-9407-440.
5: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
6: Δευτέρα 4 Μαΐου.
7: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
6: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
8: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Την καλημέρα μου σε όλους και όλες. Νίκος Παγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-89 και το email μας ο neara@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στη Μαρία, στον Κώστα, στον Ανδρέα, στον Νίκο που μου στέλνετε μηνύματα στα προσωπικά social media. Την καλημέρα μου στον κάτσε περίμενε στην αρετή μου καλημέρα, όχι εγώ δεν έχω ονοματίσει, μήπως το λες για το δελτίο ειδήσεων, θα το πω, θα το μεταβιβάσω. Η Βούλα μου λέει καλημέρα, δεν ασχολείται κανένας με τις δημοσκοπήσεις, μόνο η πολιτική και τα δελτία ειδήσεων. Γεια σου Βούλα, καλημέρα, δεν έχεις άδικο. Η Ντίνα μου λέει είσαι πάντα στον παλμό που κινείται ο απλός πολίτης, αγαπητή φίλη Νίκο, και αυτό μετράει πολύ για τους σταθερούς ακροατές σου. Να είσαι καλά Ντίνα μου. Ο Δημήτρης μου λέει γιατί οι διαφορές τιμών ραφιού και ταμείου δεν είναι ποτέ υπέρ του καταναλωτή και υπέρ. Και είναι πάντα υπέρ του καταστήματος. Θαύμα, θαύμα, Δημήτρη. Τι να σου πω, νομίζω το καταλαβαίνεις. Καλημέρα, Νίκο. Κάνε μια αναφορά και στην απώλεια ενός πολύ καλού συναδέλφου, του Νάσου Αθανασίου. Πραγματικά με τον Νάσο είχα συνεργαστεί στο παρελθόν. Εξαιρετικός συνάδελφος με πολύ μεγάλη ποιότητα. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους και στην τηλεόραση. Εμείς είχαμε συναντηθεί στο ραδιόφωνο. Πραγματικά εξαιρετικός και στη δουλειά του. Ήταν από τις καλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές που έκανε στο παρελθόν. Λείπει αυτή η ποιοτική ενημέρωση, αυτή η ποιοτική τηλεόραση. Πια οι επενδύσεις είναι πολύ ευπεπτές, είναι επενδύσεις που είναι για το πολύ γρήγορο, για το έτσι να το κάνουμε για να το κάνουμε. Πραγματικά θα λείψει. Θα λείψει πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη μου εκπομπή το 1977 όταν μπήκα στην ΕΡΤ το κάθε μεσημέρι, στην οποία ήταν παρουσιαστής. Παναγιώτη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, η Κάλλη μου λέει: ο Ράμα ανέφερε το Κώστα Ναβαρίνο ως παράδειγμα, αλλά κανείς δεν του είπε ότι τουλάχιστον αυτό αφορούσε πολιτήρια γης από Έλληνες και όχι κατά πάτηση γης που ανήκει με τίτλους σε συγκεκριμένη εθνική μειονότητα Έλληνα, αφού Κάλλη μου ο Ράμα και δεν του κάνουν τίποτα. Είπε, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν ομογενείς εδώ πέρα. Έτσι είπε. Δεν υπάρχουν, δεν ξέρω ότι, αν υπάρχουν ιδιοκτησίες Ελλήνων ομογενών. Τέλος πάντων, εκεί υπάρχει μεγάλη πληγή, αλλά φταίμε και εμείς πάρα πολύ, γιατί τον έχουν καλομάθει το Ράμα και την Αλβανία. Ενώ η Αλβανία οφείλει την ανάπτυξή της σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σε εμάς, τότε που είχε τα πολλά ζόρια, πολλοί άνθρωποι ήρθαν στη χώρα μας και από εδώ φτιάχτηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Με τη δουλειά τους, έτσι. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα, δεν το συζητώ. Και βοήθησε πάρα πολύ η Ελλάδα. Δυστυχώς όμως το πολιτικό σύστημα της Αλβανίας είναι λίγο περίεργο. Και κάνει διάφορα παιχνίδια. Ενώ θα μπορούσαν να ακολουθήσουν το δρόμο της φιλίας με την Ελλάδα. Άλλωστε η Ελλάδα δεν διεκδικεί κάτι από την Αλβανία. Και μάλιστα θα μπορούσαν να της ανοίξουν και τους δρόμους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πολιτικός προσανατολισμός όμως της Αλβανίας, δυστυχώς, του Ράμα, είναι να είναι συνεταιράκι με τον Ερντογάν. Εκεί είναι τα περισσότερα φράγκα και κάνουν και άλλες δουλειές. Άλλες δουλειές λέω. Άλλες δουλειές κάνουν. Έτσι, να μην μπω στις λεπτομέρειες. Λοιπόν, επομένως, ο Ράμα έχει επιλέξει αυτό το πράγμα και επιτίθεται συνεχώς στην Ελλάδα. Και εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στην πράξη. Τώρα, αν κάτι μας έμαθαν οι τελευταίες ημέρες, είναι ότι στην ελληνική πολιτική οι δημοσκοπήσεις μοιάζουν με τα δελτία κύρου. Δηλαδή, όλοι τα σχολιάζουν, λίγοι τα πιστεύουν απολύτως και σχεδόν κανείς δεν θέλει να ακούσει την πρόβλεψη όταν δεν τον βολεύει. Είχαμε 4 δημοσκοπήσεις, θα έρθει άλλη μία, βγαίνουν τα συμπεράσματα, αλλά σου λένε δημοσκοπήσεις. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή αυτό το πράγμα, σου βγάζει δημοσκόπηση. Σου λέει αυτό που βλέπετε όμως, επειδή τώρα καίει. Αφήστε να κάνουμε 3-4 ακόμα για να κάτσει. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει ένα προϊόν το οποίο ο ίδιος ο παραγωγός το αμφισβητεί με την πρώτη κουβέντα. Δηλαδή είναι κουνιάχτος. Κάτσε ρε, μεγάλη να κάτσει ο κουνιάχτος και να το μετρήσεις. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πας για να σου κάνει κάποιος μια εξέταση ή μια πρόβλεψη και θα σου πει, ξέρεις, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να είναι αλλιώς. Έλα σε 5 μήνες να το δούμε. Κάτω σε 5 μήνες να τελειώνουμε. Δηλαδή αυτό καραγκιουζιλίκι, τέλος πάντων, εμένα με προσπερνά. Αλλά δικαίωμά τους είναι. Ήδη έτσι αλλιώς έχουν εξευτελιστεί τόσες φορές όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, πρώτο συμπέρασμα επί αυτών που έχουμε των δεδομένων. Το περίπου 13-15% της Ελλάς δεν έπεσε από τον ουρανό, δηλαδή του Τσίπρα. Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για το πολιτικό χώρο που περιπλανήθηκε μετά το 2023. Δοκίμασε προσωρινούς εκφραστές και τελικά επέστρεψε στον παλιό ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές που έφυγε, στις τελευταίες, του Ιουνίου ήταν στο 17%. Έτσι, με απλά μαθηματικά, ο Αλέξης Τσίπρας ανακτά περίπου το 80% της εκλογικής επιρροής που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν και αποχώρησε από την ηγεσία. Δεν είναι θρίαμβος, αλλά ούτε και πυροτέχνημα. Χτίζει κάτι το οποίο όμως θα φανεί αν έχει ρεύμα ανατροπής του Μητσοτάκη. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχει ρεύμα, γιατί ο Μητσοτάκης μένει εκεί που είναι, δεν το γκουνάει κανένας. Τα ποσοστά που είχε έχει, γίνεται μια ανακατοσούρα παρακάτω. Τώρα, το διψήφιο ποσοστό της Καριστιανού δεν είναι συγκυριακό φαινόμενο μιας εβδομάδας. Αντανακλά μια κοινωνική δεξαμενή δυσαρέσκειας, οργής και αντισυστημικής διάθεσης, που εδώ και 2 χρόνια αναζητεί πολιτική εκπροσώπηση. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχει αυτό το κοινό. Υπάρχει, τέλος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να αποκτήσει μόνιμη πολιτική στέγη, γιατί αυτοί μετακινούνται. Ή θα λειτουργήσει ως ψήφος διαμαρτυρίας περιορισμένης διάρκειας. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα κόμματα που διεκδικούν αυτή την ψήφο. Δηλαδή Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου. Υπάρχει αυτό το τρίγωνο εκεί πέρα, όπου έχουν μια κοινή δεξαμενή. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα, το Πασόκ χάνει τη δεύτερη θέση, αλλά όχι απαραίτητα το παιχνίδι. Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ενδιαφέρουσα ανάγνωση. Η υποχώρηση του Πασόκ δεν είναι τόσο δραματική όσο δείχνει η απώλεια της δεύτερης θέσης. Ο τίτλος δηλαδή, αυτό εννοώ. Επί 2 χρόνια δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στον πρώην χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ούτε να απορροφήσει αποφασιστικά τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Δηλαδή, προσέξτε, είχε 2 δεξαμενές. Η μία δεξαμενή ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε πολύ μεγάλη δύναμη, δεν την έπαιρνε όμως το ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κοιτάξει αριστερά του για να πάρει. Τώρα, με 2 νέα κόμματα στο προσκήνιο, χάνει αναπόφευκτα προβολή και πολιτικό οξυγόνο. Και όμως εδώ εμφανίζεται το μήνυμα που εκπέμπουν στελέχη όπως η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας. Ισχυρό Πασόκ ή πολιτική περιδίνηση στον χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Δούκας μιλά για ανάγκη διαλόγου με τον Τσίπρα. Η Διαμαντοπούλου για αυτόνομη ισχυρή παρουσία. Και οι 2 με διαφορετικό τρόπο περιγράφουν το υπαρξιακό δίλημα και το πρόβλημα του Πασόκ. Γιατί στην πολιτική μπορεί να χρειάζεται συμμάχους, αλλά πρώτα χρειάζεται ταυτότητα. Άρα το Πασόκ σήμερα καλείται ακριβώς να απαντήσει αυτό. Έδειξε ότι η αριστερά δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν πήρε από τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ούτε διεκδίκησε κάτι. Άρα το Πασόκ πρέπει να στραφεί στους δυσαρεστημένους κεντρώους και κεντροαριστερούς που ψηφίζουν Μητσοτάκη για να διευρύνει τη δεξαμενή. Το να λέει ο κύριος Δούκας να πάνε να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα, τι εννοεί? Να διαλυθεί το Πασόκ? Γιατί για να πάνε να συνεργαστούν για να κατέβουν μαζί στις εκλογές, πρέπει να διαλυθεί το Πασόκ ή να διαλυθεί το νέο κόμμα. Σιγά μην διαλύσει ο Τσίπρας το κόμμα του. Γιατί δεν παίρνουν μπόνους αν θέλουν να διεκδικήσουν την πρώτη θέση. Επομένως, εδώ τι ακριβώς λέει ο κύριος Δούκας? Άρα υπάρχει ένα ζήτημα. Το Πασόκ δεν ψηφίστηκε δεύτερο κόμμα σε εθνικές εκλογές, ψηφίστηκε τρίτο. Άρα από εδώ και πέρα οι δημοσκοπήσεις θα έχουν το ενδιαφέρον να δούμε πώς τελικά θα πλασαριστούν τα κόμματα. Το τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι η εικόνα δεν έχει κλείσει, γιατί υπάρχει ακόμα ο παράγοντος Σαμαράς. Λοιπόν, δεν βιάζεται αυτός, ίσως παίζει καλύτερα το παιχνίδι από όλους, γιατί δεν θα έχει τη φθορά. Αν τελικά το κάνει, που θα το κάνει από ό,τι λένε, θα το εμφανίσει στο τέλος, θα παρουσιάσει τα πρόσωπα και θα δούμε ο Σαμαράς στην πολιτική εξίσωση τι αλλαγές θα επιφέρει και πόσο θα δημιουργήσει ζητήματα τόσο στην Καριστιανού όσο και στη Νέα Δημοκρατία, όπου θα επιχειρήσει να αντλήσει από αυτές τις δεξαμενές ψηφοφόρους. Αυτή είναι η εκτονογραφία των δημοσκοπήσεων σήμερα με τη δική μου οπτική γωνία. Πάμε να ακούσουμε ένα διαμυστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, 2-12-2-12-4-800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaredio989.gr. Και βέβαια, για να συνεχίσουμε λίγο και στο πολιτικό παρασκήνιο, πρώτα όμως θα κάνουμε μια συνέντευξη, θα καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο που είναι κοντά μας, και μετά θα σας πω και περισσότερο παρασκήνιο. Κύριε Μπουκόρο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς πάμε, τι κάνετε?
1: Προσπάθεια
0: και αγώνας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τον κύριο Ντίλιαν. Ο κύριος Ντίλιαν λοιπόν έκανε μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συνταχτών, όπου λέει ουσιαστικά ότι θα έπρεπε να γίνει η προανακριτική, η εξεταστική, τέλος πάντων στη Βουλή, για να έρθω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητάνε, αφήνει εχμές και υπονοήμωνα για τους πρώην διοικητές, ότι τέλος πάντων το δικό του αυτό το κατασκοπευτικό, το Predator, το λογισμικό, δεν χρησιμοποιείται από ιδιώτες, δεν το δίνουμε σε ιδιώτες, το δίνουμε σε κρατική. Και ξανά φουντώνει αυτή η συζήτηση. Το ερώτημα, για να μην ξαναλέμε την ίδια συζήτηση, γιατί το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Το ερώτημα είναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχεται να έρθει αυτός ο κύριος Ντίλιαν, να τον καλέσουν στη Βουλή, το ζητάνε τα κόμματα, το Πασόκ, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να καταθέσει τέλος πάντων τι ακριβώς έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχουμε πει με κάθε ευκαιρία ότι εκείνο που ζητάει η αντιπολίτευση και αρκετά κόμματα, όχι ένα, περισσότερο του ενός, είναι μετατραπή της Βουλής σε μια απέραντη εξεταστική, συνεχώς αιτήματα για εξεταστικές, για προανακριτικές, υποθέσεις οι οποίες πάνε κουβάει μία μετά την άλλη. Ο κύριος Ντίλιαν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, έχει ο κάθε άνθρωπος που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως ή ο κάθε άνθρωπος που κατηγορείται έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει και να υπερασπίζει όπως νομίζει εκείνος καλύτερα τον εαυτό του. Η κυβέρνηση έχει μια γραμμή, η ανώτατη ηγεσία της δικαιοσύνης διαπίστωσε, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, ότι δεν υπάρχουν καινούργια στοιχεία στην υπόθεση τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί, δεν έχουν εξεταστεί. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Που αυτή η απόφαση ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις και από δικηγόρους συλλόγους κτλ.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, άλλος μπορεί να συμφωνεί, άλλος μπορεί να διαφωνεί, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι καλή η δικαιοσύνη όταν συμφωνούμε με τις αποφάσεις της και κακή όταν διαφωνούμε.
0: Ναι, αλλά το, ξέρετε
1: αυτό,
0: τώρα.
1: Αυτό τουλάχιστον Μπουκορέ, πρέπει να το συμφωνήσουμε.
0: Κύριε Μπουκορέ, εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Ωραία. Λέει το Πασόκ και τα κόμματα. Ας έρθει λοιπόν στην Επιτροπή, ας μην γίνει ούτε εξεταστική, αφού λέει ότι έχει στοιχεία και αυτά κτλ. Ας τον καλέσουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να έρθει.
1: Αυτό αφορά τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Εσείς διαφωνείτε, το ακούτε? Δηλαδή, να σας πω κάτι, πέρα από τα δικαστικά, ας τα αφήσουμε τα δικαστικά έξω. Δηλαδή, να τελειώνει, γιατί βλέπουμε, έχουμε έναν τύπο. Γιατί και εγώ να σας πω κάτι.
1: Έχουμε
0: ο οποίος κάνει δηλώσεις, λέει ότι έχω κάνει ουράνο. Ας τον φέρουν εδώ πέρα, το πούν μεγάλε, έχεις. Φέρνει τα στοιχεία, στο τελειώνει.
1: Αύριο, άμα βγει και ο τρελός του χωριού, κύριε Παναγιωτόπουλε, και πει έχω εκείνο τα.
0: Είναι τρελός του χωριού, δηλαδή, ο Ντίλιαν.
1: Βέβαια, όχι, δεν είπα ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ο τρελός του χωριού, για όνομα του Θεού. Ναι. Λέτε, έχουμε έναν τύπο ο οποίος έχει
0: διάφορα. Ναι, ωραία, αλλά επέκειται σε αυτή την υπόθεση.
1: Έχει καταδικαστεί. Δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται θεσμικά ούτε η Βουλή ούτε η κυβέρνηση από οποιονδήποτε ισχυρίζεται οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να ζυγίζονται, να ερευνώνται, να δούμε αν υπάρχουν πραγματικά κάποια στοιχεία που θα πρέπει να εξεταστούν και τότε ενδεχομένως θα το δουν οι αρμόδιοι και τα μέλη της Επιτροπής Διαφάνειας.
0: Δεν είστε επί της αρχής αρνητικός να το εξετάσουν αυτό το θέμα ή όχι, είστε όχι να μην...
1: Και Παναγιωτόπουλε, ζητώ συγγνώμη καταρχάς.
0: Ναι.
1: Δεν έχει σημασία αν είμαι εγώ αρνητικός ή όχι, και Παναγιωτόπουλε, σημασία έχει όλα αυτά τα ζητήματα να προσεγγίζονται με θεσμικότητα, με σοβαρότητα και όχι για χάρη φτηνού εντυπωσιασμού.
0: Όμως να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, τώρα το ξέρετε κι εσείς και το συζητάμε και το βλέπετε. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα. Δεν πρέπει
1: είναι
0: να...
1: ένα θέμα που ασχολείται το 0,5% του ελληνικού λαού. Το 0,5%.
0: Θεσμικά όμως να σας πω κάτι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι στους θεσμούς είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Που ενδιαφέρεται να ξεκαθαρίσει. Να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, το θέμα.
1: Δεν ξυπνάει ο μέσος Έλληνας πολίτης.
0: Καλά, σίγουρα δεν ξυπνάει.
1: Για να διαβάσω τι είπε σήμερα.
0: Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα. Θα σας πάω και σε αυτό το θέμα με τι ξυπνάει ο πολίτης. Αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι εδώ πέρα. Ότι το πολιτικό δίνεται η αίσθηση ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει ορισμένα πράγματα. Αυτό είναι το πολιτικό. Το δικαστικό όλο αυτό, okay, να εξεταστεί με τους τρόπους που πρέπει να εξεταστεί. Αλλά το πολιτικό θέμα είναι ότι ο πολίτης εισπράττει αυτό.
1: το ποιος είναι αυθεντικός ερμηνευτής για το τι εισπράττει ο πολίτης, δεν μπορεί να είμαι ούτε εγώ ούτε εσείς.
0: Φαίνεται αριθμοσκοπήσεις, κύριε Μπουγόρε.
1: Εγώ λέω την προσέγγιση ότι η κυβέρνηση πρέπει να προστατεύεται θεσμικά, να μην είναι ευάλωτη σε καμία επιδίωξη, κανενός ιδιώτη και κανενός οργανωμένος συμφέροντος, και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα συμβεί στο μέλλον και με αυτό το θέμα.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στα προβλήματα που λέτε, που ξυπνάει με τον εφιάλτη της ακρίβειας, 5%.
1: Μα αυτό είναι ακριβώς συμφωνώ και
0: για
1: αυτό.
0: Λοιπόν, η ακρίβεια, λοιπόν, 5%. Και εντάξει, θα συμφωνήσουμε επί της αρχής, για να μην πάμε σε αυτή την κουβέντα, ότι ναι, υπάρχει ο πόλεμος, υπάρχει το ένα, αλλά συγκριτικά με τους μέσους όρους της Ευρωζώνης, βλέπουμε ότι η Ελλάδα πρωταθλήτρια, τρίτη ακριβότερη, δηλαδή στον τρίτο πληθωρισμό. Τι γίνεται?
1: Καταρχάς, εγώ κύριε Παναγιωτόπουλο είμαι από αυτούς που λέω ότι δεν κάναμε αρκετά πράγματα για την αναχέτηση του φαινομένου της ακρίβειας. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ασφαλώς η ακρίβεια είναι ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο που τροφοδοτείται από τον πληθωρισμό που δημιουργούν οι ενεργειακοί ακρίβεια και όλα αυτά. Αυτά είναι αυτονόητα. Εδώ τα πράγματα είναι ελαφρώς χειρότερα σε σχέση με το μέσο όρο ευρωπαϊκό ή αν θέλετε συγκρινόμενοι.
0: Άρα, συγκεκριμένα
1: αν θέλετε, αν θέλετε συγκρινόμενοι, θα τη βγάλετε την είδηση κύριε Παναγιωτόπουλε, μην αγχώνεστε. Αν θέλετε συγκρινόμενοι με χώρες που οι πολίτες τους έχουν παρόμοια αγοραστική δύναμη με τη δική μας, ιδιαίτερα στα καύσιμα και σε ορισμένα αγαθά οι ανατιμήσεις, οι τιμές είναι αδικαιολόγητες κατά την άποψή μου. Βεβαίως η κυβέρνηση δεν έμεινε άπραγη, πήρε και μέτρα, έκανε και λίγο.
0: Εδώ υπάρχει μια κουβέντα.
1: Αλλά φαίνεται όμως ότι τα αποτελέσματα
0: δεν αποδίδουν.
1: Τι να πούμε κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι το ίδιο θεαματικά όπως ήταν στον τομέα καταπολέμησης της ανεργίας, ας πούμε. Εκεί φαίνονται ότι είναι θεαματικά τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Δηλαδή πήραμε μια ανεργία 18-19% και είναι μια ανεργία σήμερα 6-7-8%. Απ' την άλλη πλευρά λέμε ότι αυξήσαμε τους μισθούς πάρα πολύ, 40% περίπου ο κατώτερος μισθός ή και παραπάνω.
0: Αλλά το θέμα της ακρίβειας τον έχει ροκάνει.
1: Αλλά η ανατίμηση βασικών αγαθών είναι 50.
0: Εδώ κύριε Μπουγόρε.
1: Εγώ είχα προτείνει, κύριε Παναγιώτοπουλε, θα ολοκληρώσω. Εγώ ακούω και το γεγονός ότι είμαστε μια πολύ ρηχή αγορά. Μικρή αγορά που δεν μπορεί να δουλέψει ο ανταγωνισμός. Όμως έχουμε και πολύ μεγάλα ολιγοπόλια. Πλέον οι παίχτες είναι πάρα πολύ λίγοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτό είναι εποφελία της εθνικής οικονομίας και των Ελλήνων πολιτών. Πρέπει να το δούμε και να το αξιολογήσουμε. Διαφορετικά να δημιουργήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικές συνθήκες. Δεν γίνεται πάντως να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε μια κυβέρνηση, έναν ικανότατο πρωθυπουργό, ο οποίος αντιμετώπισε με σχετική ή με απόλυτη επιτυχία θα πω εγώ ή με μέτρια επιτυχία θα πω εγώ όλα τα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν και να μην έχουμε κάνει σε αυτό το ζήτημα τα απαραίτητα βήματα ώστε ο Έλληνας πολίτης να νιώσει ότι είμαστε και αποτελεσματικοί σε ένα ζήτημα που είναι ζήτημα υπαρξιακό, ζήτημα επιβίωσης για εκείνον.
0: Και βέβαια εδώ αυτό που θέτεται σχετικά με τα μονοπόλια και αυτά, βλέπουμε ότι και ο πρωτογενής τομέας εκεί, επειδή είσαστε από εκλογική περιφέρεια.
1: Εντάξει, η δική μου περιφέρεια έχει τα πάντα. Έχει και αγροτική παραγωγή και βιομηχανία
0: τα πάντα,
1: και υγεία και
0: αλλά βλέπουμε και τους ανθρώπους. Βλέπουμε τους ανθρώπους όμως να διαμαρτύρονται, τους αγρότες, και σου λέει φεύγουν από το χωράφι πολύ χαμηλά οι τιμές. Και κάπου στη διαδρομή εξαφανίζεται.
1: Μάλιστα, χάμος
0: και οι τιμές στο ράφι είναι πολύ υψηλότερες.
1: Θα θυμίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι είμαι ο βουλευτής που είχα καταθέσει πρόταση ως πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, την οποία επιτροπή υπηρέτησα 2 χρόνια, για αναγραφή τιμής παραγωγού τουλάχιστον στα βασικά προϊόντα. Και όχι μόνο στα αγροτικά, γιατί όταν λέμε τιμή παραγωγού δεν εννοούμε μόνο την τιμή παραγωγού του αγροτικού προϊόντος από το χωράφι. Εννοούμε την τιμή παραγωγού πόσο φεύγει το μπισκότο από το εργοστάσιο, το μακαρόνι από το εργοστάσιο κτλ. Έχει ψηφιστεί σχετική διάταξη, σας πληροφορώ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Χρειάζεται υπουργική απόφαση για να καθορίσει.
0: Άρα
1: για
0: γιατί δεν το κάνουν, κύριε Μπουγόρε? Γιατί εγώ το ακούω.
1: Και τώρα δουλεύει, και τώρα κύριε Παναγιώτοπουλε δουλεύει.
2: Χρειάζεται απλά μια υπουργική απόφαση του Υπουργείου.
0: Ποιος πρέπει να τη βάλει, ο κ. Δωδωρικάκος?
2: Ο Υπουργός Ανάπτυξης.
0: Ο κ. Δωδωρικάκος να βάλει την
2: ανάπτυξη. Ακούστε να σας πω τι μπορεί να γίνει αυτός ο μηχανισμός. Πει ότι τα τάδε προϊόντα τα οποία παρουσιάζεται έξαρση τιμών για τόσο διάστημα θα αναγράφουν την τιμή παραγωγού και την τιμή λιανικής πώλησης. Εγώ δεν μιλάω, δεν μιλούσα σε εκείνη την πρόταση και συγγνώμη που χρησιμοποιώ το εγώ, έτυχε να καταθέσω αυτή την πρόταση. Δεν μιλούσα ούτε για πρόστιμα, ούτε για πρόστιμα, ούτε για γιγαντιαίους μηχανισμούς ελέγχου. Είναι ένα εντελώς φιλελεύθερο μέτρο, κύριε Παναγιωτόπουλε.
0: Για ξέρω κατανάλωτη.
2: Για να γνωρίσει ακριβώς.
0: Και να λειτουργήσει ακριβώς και ο ανταγωνισμός όπως το λέτε. Γιατί μετά για την επιχείρηση θα είναι να βλέπει ο καταναλωτής τι γίνεται. Σωστό.
2: Το πιάσατε στον πυρήνα του. Δίνεις την πληροφορία στον καταναλωτή και λες ότι τα μπισκότα φύγανε από το εργοστάσιο στην Κοζάνη 1 ευρώ. Κύριε της λιανικής πόλης της Αλυσίδας, βάλ το 4 ευρώ, αλλά πρέπει να το ξέρει αυτό ο καταναλωτής.
0: Σωστό.
2: Νομίζω αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό.
0: Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Έξυπνοι τρόποι και πραγματικά χωρίς πολλές διαδικασίες κτλ. Για τους έμεσους φόρους, ποια είναι η άποψή σας? Πρέπει να μειωθούν, γιατί είναι υπερβολικά υψηλή στα καύσιμα.
2: Το ακούω. Είναι υψηλά, είναι υψηλή φόρη, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ιδιαίτερα στα καύσιμα.
0: Σε μια κρίσιμη φάση δεν μπορεί λίγο να γίνει αυτό όπως έγινε στο πετρέλαιο?
2: Γενικώς είτε μιλάμε για έμεσους είτε μιλάμε για άμεσους φόρους, δεν μπορεί παρά η δική μας παράταξη να είναι υπέρ της αποκλιμάκωσης των φόρων. Ακούστε να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, και θα το πω αυτό γιατί βλέπετε ότι κάνω και την κριτική μου, λέω και τα σωστά και τα λάθη και προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Η κυβέρνησή μας μείωσε δεκάδες φόρους. Δεν είμαι πρόχειρος τώρα να σας κατονομάσω, αλλά είναι δεκάδες οι φόροι που μειώθηκαν. Σε αντίθεση με τους προκατόχους μας που αύξησαν, εξακόντισαν τους φόρους. Τώρα, εκείνο που έχει να κάνει με την ερώτησή σας είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι, γι' αυτό με ρωτάτε.
0: Γι' αυτό μιλάμε, ναι.
2: Για τη ΦΠΑ, για το ΦΠΑ έχει γίνει συζήτηση. Υπάρχουν και από εδώ απόψεις, υπάρχουν και από εκεί. Θα περάσει στον καταναλωτή, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Ο ειδικός φόρος κατανάλωση, για να είμαστε ειλικρινείς με τους πολίτες που μας ακούνε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έσοδα των κρατικών ταμείων. Σωστά.
0: Ναι.
2: Από τα οποία προϋπολογίζεται η εκπόνηση και η υλοποίηση.
0: Ναι, όμως τώρα εδώ, ξέρετε, το ξέρω όλο αυτό που μου λέτε. Απλώς το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση όπου πια έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο το προϊόν. Άρα τα έσοδα. Τα έσοδα από τους έμεσους φόρους είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που έχουν προϋπολογίσει. Άρα εκεί θα μπορούσε για ένα χρονικό διάστημα να υπάρξει μια παρέμβαση. Αυτό λέω. Αυτό λένε και οι περισσότεροι.
2: Λέτε να μην υπάρχει το ΠΑΣ, να υπάρχει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Και το ΦΠΑ πάνω στο ΠΑΣ. Δηλαδή, να σας πω κάτι, κύριε Μπουκόρε, πήγα στην Ισπανία, 1,65 είναι η βενζίνη. Στην Κύπρο επίσης το ίδιο. Θα μπορούσε να δώσει μια ανάσα αυτό το πράγμα. Αυτό λέμε όλος ο κόσμος. Πηγαίνεις στο πρατήριο, κύριε Μπουκόρε, πηγαίνεις στο πρατήριο, πληρώνεις 20 ευρώ και το προϊόν που μπαίνει στο ρεζερβουάρ είναι 8,5 ευρώ. Δεν το βλέπει, δηλαδή ο κόσμος εξοργίζεται, δεν το καταλαβαίνετε.
2: Το βλέπουμε και το παραβλέπουμε, κύριε Παναγιώτη. Το βλέπουμε, αλλά δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, μάλλον, για
0: αυτό
2: να κάνουμε λόγο.
0: Αυτό λέει ο κόσμος.
2: Αλλά πρέπει οπωσδήποτε όμως, όταν ασκείς μια πολιτική με ακρίβεια, με συνέπεια, που σε οδηγεί σε μείωση του χρέους, που σε οδηγεί, αν θέλετε, στη δημιουργία πλεονασμάτων για την
0: άρα
2: αύξηση.
0: Συμφωνείτε να μην μειωθούν οι έμεσοι φόροι?
2: Δεν συμφωνώ. Εγώ θα ήθελα να συζητηθεί σοβαρά αυτό το θέμα. Γιατί πράγματι να προσεγγιστεί σοβαρά, να εξηγήσουμε αναλυτικά στους πολίτες, γιατί είναι βαρύ να πληρώνεις 2,10 και 2,20 πετρέλαιο στην Αντλία, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το μόνο που είναι οριζόντιο μέτρο, αυτό πρέπει να το πούμε όμως, ότι είναι οριζόντιο μέτρο και βοηθάει και αυτούς που έχουν ανάγκη και αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ενώ η ενίσχυση που δίδεται τώρα αφορά περισσότερο αυτούς που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όμως πρέπει να συζητηθεί και αυτό το ζήτημα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφαρέιτιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
10: Έργο Life IP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
11: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
12: Ρωμαίος.
13: Ιουλιέτα.
12: Από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό.
12: Μα σύγχρονο.
13: Που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
13: Ρωμαίος Σακελαρίου.
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμονή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε Αλφα Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-789-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Και δύο έτσι παραπολιτικά, γιατί φύγανε χθες, ανεξαρτοποιήθηκαν κάποιοι βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Είχαμε τον κύριο Σαγκελαρίδη χθες, όπου το προανήγγειλε εδώ το πρωί, το ακούσατε. Τι έγινε το παρασκήνιο, ποια είναι, ότι οι περισσότεροι παραιτήθηκαν, η Αξιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτής. Και οι άλλοι είναι εκνευρισμένοι, γιατί ενώ είχαν συμφωνήσει να παραιτηθούν από την Νέα Αριστερά να κρατήσουν όμως τις έδρες, η Αξιόγλου τους την έκανε έτσι και τώρα περιμένουν στα σύνδη πότε θα τους καλέσει ο Τσίπρας. Το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει βγει στον αέρα η υπόθεση αυτή ότι το σενάριο και το σχέδιο πώς θέλουν να φάνε τον Ανδρουλάκη από το Πασόκ για να γίνει η ομπρέλα. Αυτό έγινε, θυμάστε τότε που ο Κασελάκης έκανε κάτι δηλώσεις ότι αν θέλει ο Τσίπρας να επιστρέψει, θα βάλω κι εγώ υποψηφιότητα, το που γίνονταν μια κουβέντα ρε παιδί μου, να γίνει κάπως σαν το σαν την ομπρέλα που είχε φτιάξει η Amnesty Φόφη Γεννηματά με το κίνημα αλλαγής, όπου από κάτω πήγε Καμίνης, Θοδωράκης κτλ. Και μετά να γίνονταν μια διαδικασία όπου να κλαίγανε τον υποψήφιο για πρωθυπουργό, τέλος πάντων, αυτός που θα ήταν απέναντι στο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αρχικό σχέδιο του Τσίπρα. Λοιπόν, και όπως έμαθα ψαχουλεύοντας από εδώ και από εκεί, ο

0: Γιατί θέμα και τι μισθοί δίνονται, καλή μου, έτσι. Καλημέρα, Νίκο. Αυτή η καραμέλα με την ανεργία είναι μισή αλήθεια. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι έπεσε η ανεργία γιατί φεύγουν πάρα πολλοί νέοι στο εξωτερικό. Και σε αυτό το είπε και η Κάλλη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ηλία, σε παρακαλώ, με του βγάζει, θα μα κάνουν τρελού. Γι' αυτό του βγάζει, θα σα κάνουν τρελού. Λοιπόν, ο Βασίλη μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Πριν 10 μέρες πήγα Μαδρίτη, η αμόλυ είχε ένα 68, 95 και δεν επηρεάζονται από τον πόλεμο αυτή. Βασίλης. Ναι, και εγώ σου λέω, ήταν ένα 68 και εγώ τόσο ένα 68 την είδα και στην Βαρκελόνη. Πάμε όμως τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, που είναι κοντά μας για να δούμε λίγο τα της τσέπης μας, αν υπάρχει τίποτα καινούργιο, τίποτα νεότερο, τίποτα φρέσκο. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλους, δόξα τω Θεώ. Απλά δύο πολύ γρήγορες διευκρινήσεις. Όταν λέμε καλό ως μέτρο από το χωράφι στο ράφι να γράφουμε την τιμή του παραγωγού και να βλέπει ο καταναλωτής πόσο το έχει αγοράσει. Όταν εγώ τα περισσότερα προϊόντα τα οποία πουλούνται στην αγορά υπάρχει έστω ένας μεσάζοντας, μπορεί να υπάρχουν και περισσότεροι, πού θα ξέρω εγώ που θα είμαι ο τελικός πολιτής πόσο το αγόρασε ο μεσάζοντας από το χωράφι?
0: Ναι, αυτό είναι το κόλπο της διαδρομής. Τι θα σου δηλώσουν?
1: Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πουλάω στη λαχαναγορά ως παραγωγός, η λαχαναγορά πουλάει στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ πού θα ξέρει πόσο αγόρασε η λαχαναγορά από μένα τον παραγωγό?
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό, και δεύτερον, άκουσα προηγουμένως ότι για τους ειδικούς φόρους κτλ. Ότι είναι το μεγάλο ταμείο που κάνουμε κοινωνική πολιτική κτλ. Που είναι δυσβάσταχτο φορτίο οι έμεση φόροι. Εντάξει, δεν θα μειωθούν. Τουλάχιστον σταματήσει ο παραλογισμός. Όχι φόρο πάνω στο φόρο. Είναι δυνατόν ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης?
0: Όχι, ναι, βέβαια. Γιατί να σας πω κάτι τώρα, επειδή ξεκινήσαμε με τους φόρους, σας είπα, στη Βαρκελόνη η εστίαση είναι ο ΦΠΑ 10%. Η βενζίνη ήταν στον 68 και μου το λέει και ακροατής που είχε πάει και στη Μαδρίτη. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ένας μηχανισμός που πολλαπλασιάζει την ακρίβεια. Όταν έχεις ένα κόστος στις μετακινήσεις σου, όταν έχεις ένα κόστος στα τιμολόγια, όλα αυτά πολλαπλασιάζονται. Και ο καθένας βάζει κάτι πάνω ως καπέλο, έτσι.
1: Μα αυτή τη στιγμή μεγάλο πρόβλημα στην αγορά και γενικά στο εμπόριο, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είναι μεταποιητές, είτε καταστήματα τα οποία είναι εργονοβόρα, είναι η ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ξέρετε κύριε Παναγιωτόπουλε ότι οι περισσότεροι κινδυνεύουν να χάσουν τα πάρκα τους γιατί είναι αναγκασμένοι να κλείνουν, να μην παράγουν ρεύμα γιατί δεν χωράει το δίκτυο. Αποτέλεσμα, τα μεταφέρουμε και τα πουλάμε στη Βουλγαρία με μηδενικές σχεδόν τιμές. Η Βουλγαρία έχει κάνει συστήματα αποθήκευσης, τα αποθηκεύει και μας τα πουλάει πολύ πιο ακριβά μετά σε εμάς. Μα είναι δυνατόν?
0: Σωστά είναι όλα αυτά. Εδώ είναι το θέμα των υποδημών, της διασυνδεσιμότητας και της ανταγωνιστικής οικονομίας. Δηλαδή, αντί να δώσουμε κίνητρα να υπάρξουν μικρές παραγωγικές μονάδες σε όλα τα επίπεδα, στον πρωτογενή τομέα, σε όλα αυτά, μεταποίηση, μεταφορά των προϊόντων στις πόλεις για να μπορούν να υπάρχουν ανταγωνισμοί και όλα αυτά, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Πάμε τώρα να δούμε, κύριε Χατζαλάτα, το θέμα αυτό της επιβάρυνσης με τα κίνητα. Αυτό με το διπλό αυτοδιοικητικό ένφια που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Να το δούμε λίγο και αν τελικά από αυτούς που καταργούν τους φόρους, γιατί από τη μία λέει καταργούμε κάποιους φόρους και βάζουμε αυτούς, θα υπάρχει διαφορά που, την οποία θα την πληρώσουν οι ιδιοκτήτες κατ' επέκταση και νοικιαστές, έτσι?
1: Δυστυχώς θα υπάρχει διαφορά και ο καταναλωτής, ιδιοκτήτης του ακινήτου το οποίο ελευθεροδοτείται, θα πληρώσει πολύ περισσότερο φόρο από ό,τι πληρώνει σήμερα. Και η εξήγηση είναι πολύ απλή. Αυτή τη στιγμή με τα καινούργια αυτοδιοικητικά μέτρα ίσπραξης και τον καινούργιο ένφια θα υπάρχει το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Το ένα για τους Δήμους, το άλλο για την περιφέρεια. Θα έχει δικαίωμα ο Δήμος ή η περιφέρεια να επιβάλλουν αυτό το φόρο επί της αξίας που θα κυμαίνεται από 0,3 με 0,7

0: Αυτά τα χαράζει γιατί τα θεωρώ παράλογα. Δεν έχει το δικαίωμα το κάνει χωρίς.
1: Και πέρα από το παράλογο, είναι ότι ο ενοικιαστής δεν είναι ιδιοκτήτης για να πληρώνει τους φόρους. Έτσι δεν είναι.
0: Όχι, αλλά σε αυτή την περίπτωση εδώ, από τη στιγμή που θα είναι και μεγάλο το κόστος, υποχρεωτικά και ορίζεται μέσα, το πληρώνει ο ενοικιαστής γιατί είναι στο όνομά του λογαριασμός ρεύματος και αν δεν το πληρώσει θα κοπεί και το αφαιρεί από το ενίκιο που θα δώσει στον ιδιοκτήτη.
1: Καλά, εντάξει, το έχετε δει πολλές φορές να συμβαίνει αυτό.
0: Όχι, αυτά τα προβλήματα. Φυσικά θα υπάρχουν και ορισμένα ακίνητα τα οποία εξαιρούνται. Αυτά τα οποία δηλαδή παραδείγματος χάρη είναι νέες οικοδομές μέχρι 7 χρόνια και διευκρίνηση. Φτιάχνω μια οικοδομή, δεν πουλάω τα διαμερίσματα ή τα καταστήματα για μέχρι να τα πουλήσω, να τα νοικιάσω ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι 7 χρόνια δεν θα πληρώνω το φόρο. Όμως επίσης και αυτά τα ακίνητα του δημοσίου ή αυτά τα οποία είναι που δεν είναι πολεοδομικές ή αρχαιολογικές δεσμεύσεις.
1: Κύριε Τσαλάτση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Λένα Βασιλάκου είναι κοντά μου. Λένα, καλημέρα. Τι κάνεις, είσαι έτοιμη για όλα?
2: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Πώς πάει εκεί έξω?
3: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη στα καταστήματα Gold Traders. Θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
6: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
10: Λογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριακά.

0: κεριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς, καθώς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται επίσης δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής μετά και τις δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα σε εφημερίδα, ο οποίος επανέλαβε πως η εταιρεία του πουλά τεχνολογία σε κρατικές υπηρεσίες, τονίζοντας πως δεν αναμειγνύεται ποτέ στη χρήση της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΗΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις κατηγορούμενοι θέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ακόμη ένας αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται απόψε στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
1: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φως στρονότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπέροχη Τετάρτη. Ο Τάκης Χατζής μένει μέσα. Κέφια βλέπω έχεις. Ναι. Πώς σου φάνηκε η ρωτώντα? Η ρωτώντα ιστορική.
1: Ποια?
0: Που είχε Άδωνη. Είχε Άδωνη, είχε Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν στην εκδήλωση Μασούτης και τους είχαν βάλει στην ίδια ρωτώντα. Ήταν Άδωνης, Γεωργιάδης, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης. Υπάρχει αυτή η ιστορία με τις μηνύσεις. Ήταν φοβερά μήχανο. Ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ποιος άλλος ήταν? Θοδωρικάκος. Μιλούσε ο Θοδωρικάκος με τον Γεωργιάδη. Εντάξει, υπήρχε εκεί μία. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά? Δεν αποκλείεται, δεν ασχολούνται οι άνθρωποι. Να σου πω τι θα έγινε. Πιστεύω ότι οι διοργανωτές αυτής του τραπεζιού θα είπε η πολιτική όλοι μαζί. Χωρίς να σκεφτούν αν αυτοί μιλούνται, δεν μιλούνται. Επίσης ο Βαρουφάκης είπε ότι το σουφλέ δεν φουσκώνει δεύτερη φορά.
1: Ποιο το?
0: Είναι γεγονός αυτό με το σουφλέ.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον Τσίπρα, ναι. Μάλλον είπε.
1: Ποιος το είπε?
0: Ο Βαρουφάκης. Το σουφλέ το βάζει στο φούρνο.
1: Ευτέ Βαρουφάκη.
0: Ποιο θέλει?
1: Ο Τσίπρα.
0: Καλά, σε αυτό
1: του μάζεψε όλου και.
0: Μπορείτε να μα στέλνετε τα μηνύματά σα με τη γνωστή διαδικαστή. Ισία, SMS στο Viber στο 6947-989-989. Μπορείτε να μα πάρετε τηλέφωνο 212-214-800 για να μα στείλετε και mail on airpapakialfaradio989.gr. Πριν από λίγο είχαμε και την είδηση τη παρέτηση του Γιάννη Ματζουράνη με επιστολή από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε και την επιστολή, θες να σου διαβάσω?
1: Όχι, θα το βγάλουμε αργότερα.
0: Το βγάλουμε σε λίγο να μας πει εκείνος εκτός επιστολής πώς το σκέφτεται όλο αυτό.
1: Καλά, ήταν σίγουρο θα πάει στο Τσίπρα, ο δικηγόρος του ήταν, εντάξει. Τι...
0: Ναι.
1: Πώς θα τα βολέψει με το Βαξεβάνι, δεν ξέρω. Διάβασε το Βαξεβάνι για τον Τσίπρα χθες?
0: Όχι, δεν το διάβασα το χθεσινό.
1: Όποιος δεν το διάβασε, δεν διάβασε τίποτα. Τον πέρασε η γενναία 14.
0: Εντάξει, και εδώ που τον είχαμε βγάλει, είναι η αλήθεια.
1: Όχι, τώρα το είπε σε προσωπικό επίπεδο. Δεν ήταν δηλαδή ναι αυτό το άλλο το παρακάτω. Είναι προσωπικό το θέμα. Δηλαδή λέει γιατί δεν βοηθάω τον Τσίπρα. Έτσι. Και είπε και για το Ράμο. Λέω, εσύ ξέρει, μόνο σου δεν σου έδινα εγώ τα χαρτιά. Ο Ράμος ξέρετε ποιος είναι. Γι' αυτό σας λέω, μην ψήνεστε εύκολα με αυτά που ακούτε. Λέει και ο Νίκος προηγουμένως για τον Ντίλιαν.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Λέγατε για την Κοβέση μου, την κάνατε τον Αρχάγγελο της Κάθαρσης. Τα είδατε. Μετά μου λέγατε για τον Ντίλιαν. Μάλιστα, για τις παρακολουθήσεις. Ο κύριος αυτός κάνει κατά καιρούς διάφορες δηλώσεις για να διαπραγματευτεί διάφορα ζητήματα. Δεν θέλω να μπω στη λογική. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτός έχει δικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Δεν έχει δικαστεί. Έχει καταδικαστεί. Στο δικαστήριο είχε τη δυνατότητα να πάει στην απολογία του και να καταθέσει όλα τα χαρτιά. Είχε ή δεν είχε? Ναι, ρωτάω εγώ εσάς που μας ακούτε. Είχε τη δυνατότητα να πάει ο κύριος Ντίλια στο δικαστήριο και να κάνει το Μητσοτάκη καλοκαιρινό?
0: Βεβαίως.
1: Είχε. Στο δικαστήριο δεν πήγε. Έστειλε τον δικηγόρο. Ούτε είπε, ξέρεις, έχω αυτά τα στοιχεία, δώστα και κάνω τους να τρέχουν νύχτα. Όχι, διότι για να με πείσει εμένα ένας καταδικασμένος είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή ο Φωνιάς που σκότωσε τη γυναίκα του προχτές, ό,τι πει θα τον πιστέψει κανείς? Περί αυτού πρόκειται. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε φορά που γίνεται κάτι, επειδή έχουμε μια πολιτική τοποθέτηση ή μια ιδεολογική αντίληψη για κάποια πράγματα, πάμε απέναντι σε κάποιον που δεν τον πάμε έτσι χωρίς λόγο. Δεν πάει έτσι. Αν φτάσουμε, αυτό είναι ζούγκλα. Για σκεφτείτε εσείς να κάνετε ένα τροχαίο και να μην φταίτε και να έρχονται οι άλλοι και να σας επιρρύψουν ευθύνες. Τι θα κάνετε εκείνη τη στιγμή? Για πέστε μου, αν δεν έχετε πάει στο δικαστήριο, αν δεν έχει δικαστεί υπόθεση κτλ. Δεν πάει έτσι. Ο κύριος Ντίλια λοιπόν είχε τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο, να αποκαλύψει τις πηγές πολύ εύκολα. Εμένα με πλησίασε ο Τάσος Τασκαλδυρανιάν και μου είπε θέλει να αγοράσει το Πρέταντορ. Ο κύριος Τασκαλδυρανιάν είναι υπουργός, υφυπουργός, διάολος, τρίβολας, εκεί. Μάλιστα. Με ποια εταιρεία, ποιος φορέας του κράτους το αγόρασε, με ποιον κάνατε τη συμφωνία κύριε Ντίλιαν? Με το Υπουργείο Αποικιών. Μάλιστα. Το Υπουργείο Αποικιών λοιπόν έχει κάνει μια συμφωνία μαζί και σας πλήρωσε. Ποιος ήταν υπουργός? ο κύριος Πριτσαπίδουλας. Μάλιστα. Ελάτε εδώ κι εσείς, κύριε Υπουργέ, έλα και την υπηρεσία σου, φέρ και τα χαρτιά που πληρώθηκες, σε ποια τράπεζα μπήκανε τα λεφτά, πόσα λεφτά πήρες, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για 100.000 ευρώ, μιλάμε για 13 εκατομμύρια, γιατί τέτοιο άκουσα, δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω, αλλά κάπως έτσι. Λοιπόν, ποιος το οργάνωσε αυτό, ο κύριος Τάδε, με ποιον ήρθε σε επικοινωνία για να το αγοράσει η υπηρεσία αυτή, έτσι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να κατηγορήσουμε ανθρώπους έτσι με ελαφρά την καρδιά. Δεν γίνεται. Ο κύριος αυτός λέει ότι συνεργάστηκε με κυβερνήσεις. Δεν λέει, συνεργάζεται με κυβερνήσεις, λέει. Δεν είπε όμως για κυβέρνηση συνεργάστηκε. Γιατί να είμαι εγώ σίγουρος ότι συνεργάστηκε με τη δική μας κυβέρνηση και να μην συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Ράμα ή με την κυβέρνηση της Βουλγαρίας ή με της Ρουμανίας ή κάποιας άλλης χώρας. Για να κάνει παρακολουθήσει εδώ ή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή του Ισραήλ, γιατί αυτός ο Ισραηλίτης είναι και στη Μοσάντ ήταν. Για να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Γιατί από τη μία λέμε οι Ισραηλοί με αυτά που κάνουν είναι εγκληματίες, από την άλλη έχει δίκιο Ντίλια. Δεν πάει έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Κάπου πρέπει να κάτσει μπίλια, τέλος πάντων, να καταλάβουμε κι εμείς. Μετά ήρθε η κυρία Κοβέση. Έκανε. Έρχεται η Χεροπούλου που η ίδια η Κοβέση την έβαλε να κάνει την έρευνα. Και λέει δεν έχει ζημιά, 3.000 ευρώ και 7 εκατοστάρικα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, εντάξει. Δεν πάει έτσι, δεν πάει. Λοιπόν, για το Λιγερίδη, τι να πω για το Λιγερίδη εγώ, δηλαδή τι να σου πω εγώ, είμαι εγώ τώρα δικαστής. Με συγχωρείστε, εγώ δεν ξέρω καν την υπόθεση, ξέρω το περιστατικό. Δηλαδή έχω εγώ την καλιά δικογραφία για να σου πω για το Λιγερίδη, τι είμαι κανένας Καραγκιόζης, να βγαίνω το πρωί και να λέω ότι να είναι. Τι να σου πω για τον Λιγερίδη δηλαδή. Λέει, το σκοτώσανε, λέει, ωραία, εντάξει, δεν έχει υπάρχει δικαστήριο. Ναι. Δηλαδή θα καταργήσουμε τη δικαιοσύνη στη χώρα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή θα κάνω το δικαστή εγώ εδώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Επειδή ένα από τα μεγάλα ζητήματα, Αφιναίδα, αυτές τις μέρες που είδαμε στις δημοσκοπήσεις, είναι η ανησυχία του κόσμου για τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι.
1: Στη δημοσκόπηση που είδαμε, λοιπόν, είδαμε ότι υπάρχει στο Sky, το είδα, υπάρχει ανησυχία μεγάλη για τα ελληνοτουρκικά. Είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική μας γραμμή, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή, κύριε Ανέγκα, καλή σας ημέρα.
1: Έβαλες μυαλό. Λοιπόν, τώρα, το ερώτημα είναι τι μπορεί να περιμένουμε από τους Τούρκους να μας προκαλέσει. Γιατί, ρε παιδί μου, βλέπω τον κόσμο, έχει μια ανησυχία, μας ρωτάνε και εμάς πάρα πολλοί άνθρωποι. Εντάξει, δεν είμαστε και ειδικοί για να τους κάνουμε αναλύσεις. Ξέρουμε το ειδησιογραφικό κομμάτι, δημοσιογραφικά μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά στο βάθος και με τις δικές σας γνώσεις ως καθηγητής τώρα επικαλούμε αυτή την ιδιότητά σας και όχι την ιδιότητα του βουλευτή που είναι, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι περιμένει, τι μπορεί να κάνει αυτός απέναντι.
2: Στο πεδίο δεν θεωρώ ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία όμως. Δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας πρωτίστως πάει να δημιουργήσει προβλήματα στη διπλωματία, στις διμερείς συναντήσεις. Δηλαδή όταν θα βρισκόμαστε με την άλλη πλευρά θα ακούμε τους Τούρκους να μας λένε απιθανότητες λέγοντας εμείς ξέρετε εφαρμόζουμε τον νόμο. Στο πεδίο για να φτάσουμε και να έχουμε ένταση πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα, δηλαδή να ψηφιστεί ο νόμος, να βγουν τα εφαρμοστικά διατάγματα και οι Τούρκοι μετά να στείλουν και πλοία για να τα εφαρμόσουν. Θεωρώ ότι απέχουμε πάρα πολύ από ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αλλά στη διπλωματία, αν ψηφιστεί ο νόμος, θα το βρίσκουμε σε κάθε βήμα μας. Κρατήστε όμως μία επιφύλαξη για το τι θα δούμε τις επόμενες μέρες, διότι ενώ υπήρχε πολύ μεγάλη ζέση τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, χθες και προχθές, είδα να πέφτει και επειδή όλα είναι κατευθυνόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας για να πέφτει κάτι άλλο έχουν κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Όταν λέτε κάτι άλλο έχουν κατά νου, γιατί ξέρετε είπατε ότι σε διπλωματικό επίπεδο είναι αυτή η όλη ιστορία. Το διπλωματικό επίπεδο βέβαια δεν είναι αποκομμένο από τα προβλήματα του Έλληνα. Ο Έλληνας ο οποίος μπορεί να έχει ένα ξενοδοχείο σε κάποιο νησί Έτσι, σκέφτεται ότι μπορεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, να του προκαλέσει προβλήματα. Είναι όλοι σκεφτόμαστε. Ναι, όλοι σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είναι αποκομμένο το ένα από το άλλο. Γι' αυτό, όταν λέτε ότι κάτι θα περιμένουμε να δούμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή να δούμε κάτι το οποίο είναι σε επίπεδο διπλωματίας, αλλά μπορεί να μας καθησυχάσει περισσότερο, μπορεί να μας δώσει κάποιες εγγυήσεις.
2: Να εξηγήσω τι εννοώ όταν λέω διπλωματία. Η διπλωματία σε αυτή τη φάση που κινούμαστε δεν αγγίζει το μέσο Έλληνα. Είναι στις διμερείς συναντήσεις, συνήθως πίσω από κλειστές πόρτες, όπου λέμε εμείς, λένε και εκείνοι, mm-hmm. και όταν εμείς θα τους πούμε, μα ξέρετε, είναι απιθανότητα να πιάνετε και να διεκδικείτε περιοχές νοτίως της Κρήτης, διότι δεν έχετε γεωγραφική εγκύτητα, θα μας λένε, το λέει ο νόμος μας. Αυτό όμως δεν αφορά στην καθημερινότητα του Έλληνα. Τώρα, ας περιμένουμε να δούμε, διότι είχαν πει Μάλιστα. ότι θα βγάλουν το νομοσχέδιο χθες. Mm-hmm. Χθες δεν βγήκε. Σήμερα δεν είδα να έχει βγει κάτι. Επομένως, μπορεί να το τραβήξουν για παρακάτω ίσως να το βγάλουν. Ή ίσως και να το αφήσουν για μερικές εβδομάδες. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, δεν έχουν τους ρυθμούς που είχαν.
0: Υπάρχει περίπτωση να το πάρουν πίσω.
2: Επειδή δεν έχουμε δει ως τώρα το κείμενο, ναι. θεωρητικώς ναι.
0: Μάλιστα.
2: Άμα είχε βρεθεί κείμενο, δεν θα μπορούσαν να το πάρουν πίσω.
1: Είναι αλλά μόνο πληροφορίες δημοσιογραφικές, δεν είναι. Διαρροές είναι μέχρι τώρα.
2: Διαρροές είναι ναι. απολύτως κατευθυνόμενες από την τουρκική κυβέρνηση, ναι, αλλά ναι. διαρροές.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έχουμε δει κείμενο ως τώρα συγκεκριμένο. Σημαντικό, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί δεν μπορεί να κατατεθεί κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση, στο βαθμό που μπορώ να τους διαβάζω ύστερα από τόσα χρόνια που ασχολούμαι μαζί τους, μου κάνει εντύπωση ότι έπεσε ξαφνικά, έφυγε για λίγο.
0: Ναι.
2: Κάτι σημαίνει, θα το δούμε.
1: Οπότε θα το δούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Συρίου, ευχαριστούμε πολύ. Οφείλω να πω κάτι σε ένα φίλο εδώ στον Βύρονα, που μου είπε για το Λιγκερίδη, πως λεγόταν ο άνθρωπος. Ναι, αλλά η δολοφονία Φίσα σχολιάζαν οι πάντες δημοσιογράφοι, μερίδες, τηλεόραση, δεν πάει έτσι. Πώς δεν πάει έτσι? Εγώ για το Φίσα, όταν σχολίασα, είχα πάει στο Μαλανδρίνο και είχα πάρει συνέντευξη του δολοφόνου του Φίσα. Την έχω δημοσιεύσει στο New Post αμέσως μετά την ιστορία αυτή και μου είπε, ναι, εγώ το σκότωσα. Δεν θα το σχολιάσω αφού μου το είπε, ναι, εγώ το σκότωσα. Χρειαζόταν δηλαδή καμιά δίκη? Εδώ δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, γιατί τα συγκρίνεις αυτά τα πράγματα? Εγώ πήγα, σου λέω, στο Μαλανδρίνο και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί ο αρχιφύλακας
0: στις φυλακές πήγαν,
1: ο αρχιφύλακας που μας, με το συνεργάτη που πήγαμε, που μας έβαλε μέσα και μας πήγε και σε ένα χώρο για να έρθει ο κατηγορούμενος, ο δολοφόνος, μετά από λίγες μέρες το σκοτώσανε οι κρατούμενοι. Ήταν σοκαριστικό αυτό. Πρωτού έχω πάρει ολόκληρη συνέντευξη. Μάλιστα μου είχε ζητήσει και λεφτά.
0: Τι θα δω.
1: Δεν έχω μία. Τι λεφτά υπάρχει, λέω, τσάι. Ούτε μα δίνει να κλάψουμε, δεν έχουμε. Του λέω, αφού μου τα έπαιρνε, μου λέει, εγώ το σκότωσα. Ποιο τα έπαιρνε, μου είπε διάφορε δικαιολογίε. Το είχε δημοσιευθεί και μάλιστα η συνέντευξη αυτή έχει καταχωρηθεί και στη δικογραφία. Γιατί ήταν μια ομολογία δηλαδή. Έτσι μπορούσα να το σχολιάσω, φυσικά. Τώρα εδώ πού να ξέρω εγώ τι γίνεται, α πούμε. Έτσι. Καλό καλοκαίρι από την Κομωτινή, παίρνει ένας φίλος. Η δημοσιογραφία με τα μακρόνια, τα μικρόφωνα, εντελώς απούς από το Λιντίκη Λιγερίδη, προφανώς μετά από το λες των Λιγαρχών. Εντάξει. Παιδιά, είτε είναι η δημοσιογραφία και είτε δεν είναι, η απόφαση θα τη βγάλει το δικαστήριο. Είτε πάω εγώ, είτε πας εσύ. Την απόφαση θα τη βγάλει ο δικαστής με βάση τον ποινικό κώδικα. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας μας ας λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες.
7: Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
13: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πούμε καλημέρα στον Αναστάσιο, ο οποίος λέει ότι είστε κοντοχωριανοί και αναγνωρίζει και τη δική μου αξία σε κάποιους τομείς. Δεν θέλω τον να διαβάσω, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Μας γράφει εδώ ο Κωνσταντίνος, σε δεύτερο λέει βαθμό της δίκης Τάκη. Μπορεί ο κύριος Δήλια να παρουσιάσει αυτά τα στοιχεία.
1: Όχι, με συγχωρείτε, γιατί περίμενα καταδικαστή για να πάει σε δεύτερο βαθμό.
0: Εσύ
1: να παρουσιάσει.
0: Δηλαδή θα περίμενες, αν ήσουν κατηγορούμενος και κινδύνευες να πας στο δεύτερο βαθμό για να παρουσιάσεις τα στοιχεία που είχες.
1: Δηλαδή να καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό και να πας στο δεύτερο να παρουσιάσεις. Μα δεν γίνονται αυτά που λες. Αυτά πας με τη μία, λες αυτό, αυτό, αυτό. Αποφασίζει το δικαστήριο και άμα δεν σε αρέσει πας σε δεύτερο βαθμό, πάλι φέρνεις τα στοιχεία σου και γίνεται η συζήτηση στο δικαστήριο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για τον κύριο Ντίλια, να τον αναδείξουμε εθνικό ευεργέτη τώρα, επειδή βρίζει τη Νέα Δημοκρατία και εγώ τη βρίζω.
0: Η κυβέρνηση, μας λέει εδώ ο φίλος, παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια. Και λοιπόν, τι κάνει για να δώσει λύσεις? Τίποτα. Θα πει δεν πρόλαβε, πόσες θητείες θέλει ακόμη για να κάνει κάτι. Στις δημοκρατίες οι κυβερνήσεις αλλάζουν. Ναι, ρε παιδιά, τι είπαμε,
1: ότι
0: δεν αλλάζουν.
1: Θα πάω να ψηφίσει αύριο τον Τάδε. Θα πρέπει να βγει ένας πρωθυπουργός, να βγει ένα κόμμα.
0: Που να μπορεί να σου λύσει και το θέμα της ακρίβειας που είναι συγκεκριμένο για σένα.
1: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί. Πες μου ποιος μπορεί να το λύσει. Και δεν το έχουν λύσει και άλλες. Πάντα υπήρχε αυτό. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Βγήκε μια δημοσκόπηση τώρα που η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου έχει 29,5. 15,5 ο Τσίπρας. 11,5 το Πασόκ. 11 η Καριστιανού. Είναι σώμα με σώμα δηλαδή. Τρίτο, τέταρτο είναι το Πασόκ. 7 το Κουκουέ, 6,5 ο Βελόπουλος, 5 η Ζωή Κωνσταντοπούλου, 3,5 η Φωνή Λογικής, 3 το Μέρα 25, 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπαίνει στη Βουλή, 1 ο Κασελάκης, 1 η Νίκη και άλλο κόμμα 3. Η δημοσκόπηση αυτή έγινε από 27 με 31 και 31 Μαΐου σε δείγμα 1.100 πολιτών με δικαίωμα ψήφου. Αυτό είναι. Έτσι έχει διαμορφωθεί το σκηνικό, τώρα να το πούμε εγώ, όπως είπα και χθες στον διευθυντή της εταιρείας που βγάλαμε, περιμένω τον Οκτώβριο εκεί περίπου να
0: Να οριμάσει όλο αυτό.
1: Να οριμάσει όλο αυτό και τώρα... να δούμε εκεί που θα κάτσει μπίλια.
0: Και να έχουμε δει και τα υπόλοιπα στελέχη, γιατί τώρα δεν έχουμε δει.
1: Ναι, βλέπω μια...
0: Έχουμε δει κόμματα αρχηγού... και αρχηγού.
1: Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν στο βγάλει. ΣΥΡΙ... Στο Τσίπρας,
0: στο ΕΛΑΣ. Έχουν... Στην ΕΛΑΣ. Στην ΕΛΑΣ.
1: Έχουν βγάλει μερικά πρόσωπα.
0: Τα οποία είναι εκπρόσωποι τύπου.
1: Έχουν... Ο οποίος βγήκε ο κύριος Μπίστης. Έχει πάει ο κύριος Μπίστης εκεί.
0: Ναι. Στο είχα επισημάνει από το βρε, μόλις το είδα, σου είχα στείλει μήνυμα.
1: Ναι. Λοιπόν, και έλεγε χθες εδώ στον Πετρόπουλο που βγήκε ότι η κυρία Κούφο Νικολάκου και η κυρία Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ καλές. Οι άλλοι λέει θέλουν διορθώσεις, τους έκαψε δηλαδή. Τους άλλους. Οι δύο είναι καλοί, οι άλλοι δεν είναι. Είχαν αναπληρωτές που είχε αυτή.
0: Ναι.
1: Που Νικολάκου, η οποία μιλάει πάρα πολύ.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό που είχε πει ότι θα ελαφρύνει, θα ελαφρύνει το βάρος
1: των εργαζομένων,
0: των μισθωτών.
1: Τους ελαφρώσει.
0: Πρέπει να φύγει το βάρος.
1: Βάγει 60% λέει φορολογία και περιμένουν να τους ψηφίσει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν πας, δεν πας λέει κανένας. Προσέχτε, ένα ζήτημα που δεν λέει κανείς είναι το εξής. Θα τα βάλουμε λέει με, τους, με τα καρτέλ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, 1-0. Θα τα βάλουμε τα καρτέλ μαζί σας. Ποια καρτέλ? Ποια είναι τα καρτέλ? Ονομάστε τα για να ξέρουμε. Γιατί όταν θα έρθουν στην κυβέρνηση τα λένε εμείς τα βάλαμε με τα καρτέλ. Αλλά δεν ξέρουμε ποια καρτέλ.
0: Ποια και πώς
1: θα
0: βάλουμε.
1: Θα πρέπει να μας πούνε. Εμείς θα τα βάλουμε με την Εστλέ. Θα τα βάλουμε που μας έκλειβε με το γάλα το παιδικό. Θα τα βάλουμε με αυτές τις εταιρείες που κάνουν τις προμηθείς και είναι αυτές. Που έχουν θηγατρικές εταιρείες, όχι ο Βερόπουλος, είναι τώρα ο Σκλαβενίτης, ο Αλφαβήτα Βασιλόπουλος, ναι. Αυτός είναι και ξένα συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και τα άλλα, τα τοπικά,
0: ο, ποιον
1: τα
0: ελληνικά.
1: Ποιους θεωρούν
0: είναι.
1: Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί σε μια χώρα σαν την Ελλάδα να είναι στις 10 πρώτες κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι 2-3 να είναι σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, άρα θα τα βάλουμε τα καρτέλα. Ποια είναι τα καρτέλα αυτά? Ποιες εταιρείες σκροκερδούν εις βάρος του πολίτη? Να μας πούνε αυτές είναι, να ξέρουν και αυτές οι εταιρείες, μπας και συμμορφωθούν. Γιατί αν έχουν το φόβο ότι θα έρθει ο άλλος, μπορεί και να συμμορφωθούν. Δεν το λένε. Εχθές μου λέει ο Χατζησοκράτης το απίθανο. Μου λέει αυτοί που έχουν τα καύσιμα κονομάνε. 27 δισεκατομμύρια έχει ο πρώτος Έλληνας εφοπλιστής κέρδη. 27 δις. 27. Βλέπεις από παρακάτω 12, 11, 7, 8 δις κέρδη.
0: Ναι.
1: Τι απάνω τους πεις? Δώσ' τα λεφτά. Δεν στα δώσει. Να έχουν έξω αυτή. Σιγά μη στα δώσει. Θα έρθει εδώ πέρα και να τα μοιράσει. Αυτό λέγεται καπιταλισμός. Τώρα ο κύριος Χατζησοκράτης ονειρεύεται κομμουνισμό και τον ονειρεύεται κανένα 45 χρόνια. Πρέπει να ξέρει ότι δεν θα έρθει στην Ελλάδα κομμουνισμός. Γιατί και ο Στάλιν το αποφάσισε, αλλά και γενικότερα δεν το θέλει ο κόσμος δηλαδή. Το κομμουνισμό λέω.
0: Δεν αρέσει. Αν άρεσε θα το είχαμε.
1: Δεν το είχε πει ο Ζουγανέλης στον Κωνσταντίνο. 40 χρόνια Βασίλη τα ίδια και τα ίδια του λέει. Κομμουνισμός δεν έρχεται, ρε Βασίλη.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αγαπητέ κύριε Χατζή και κυρία Νέγα, καλημέρα. Χθες το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε, μας γράφει εδώ ο φίλος, προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που μεταξύ άλλων καταγράφει ότι θα φορολογεί πλέον όσους υπαλλήλους εταιριών πάρουν υβριδικά plug-in αυτοκίνητα σε αντίθεση με όσους πάρουν full ηλεκτρικά. Και σκέφτομαι, επειδή τυχαίνει να χειρίζομαι τον στόλο οχημάτων της εταιρείας που εργάζομαι, πόσο άδικο είναι αυτό για πολλές χιλιάδες υπαλλήλους, αφού το κράτος πάει ξανά να κάνει το ίδιο λάθος. Δηλαδή, δεν έρχεται από πριν να ενημερώσει, παραδείγματος χάρη, ότι από 1/1/27 όσοι πάρουν plug-in θα φορολογούνται, ενώ μέχρι τώρα δεν είχαν φορολογία, αλλά το κάνει όταν ήδη χιλιάδες άνθρωποι έχουν κάνει ήδη παραγγελίες και αναμένουν οχήματα αυτού του τύπου. Για μία ακόμη φορά, απογοήτευση από τους ανθρώπους που παίρνουν στο πόδι αποφάσεις. Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να το ψάξετε περαιτέρω και να ρωτήσετε γι' αυτό τους υπεύθυνους κυβέρνησης. Με εκτίμηση μας γράφει ο κύριος Μίλτος Λιλόπουλος. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Πολλά τα θέματα. Πολλά τα θέματα και τα επιθέματα. Κύριε Τάσο, μπορώ να σας ακούσουμε μουσικός?

0: Βασιλούρης, παραμύθι, παραμύθι, έχουμε φάει το παραμύθι, παιδιά. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο παραμύθι. Έχουμε τρελαθεί στο πίμπα. Μου λέει ένας μοναχός, έτσι τώρα, ο πατήρ Μποησής, το Άγιον Όρος, ξεχωριστή προσωπικότητα, πολύ γνωστή στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θρησκευτικά θέματα.
1: Ναι.
0: Τι νομίζεις τι είναι θρησκεία, παιδί μου? Παραμυθία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Βοηθάει τον άνθρωπο, έτσι. Βέβαια. Βοηθάει τον άνθρωπο.
0: Και οι πολιτικοί αυτό κάνουν. Παραμυθία.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν βοηθάει τον άνθρωπο.
0: Προς το παρόν, προς ώρας, δηλαδή, ναι. για λίγο.
1: Αν του απαλύνουν τον πόνο, ας πούμε, όχι, δεν υπάρχει αυτό.
0: Πόνο θα έχει.
1: Εάν του λύνουν, του δίνουν κάποιο μπούσουλα, ας πούμε, γιατί η θρησκεία σου δίνει ένα μπούσουλα για να ζήσεις, έτσι.
0: Τα δόγματα.
1: Όποια θρησκεία και να είναι, σου λέει, ας πούμε, θα κάνεις αυτό, θα κάνεις αυτό, είναι θανάσιμο αμάρτημα, δεν θα το διαπράξεις γιατί μετά δεν έχει παράδεισο, σου εξηγεί, είναι, υπάρχει μια σαφήνεια.
0: Ναι.
1: Μόνο ο Τσίπρας μας λέει εδώ η Μαρίνα Αθηνά, μπορεί να έχει μια υπολογίσιμη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο από την Καριστιανού. Καλός ή κακός. Και είναι καλό να υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση. Η αριστερή θα έπρεπε να είναι ένα μέτωπο. Η διάσπαση της εφερελαζονία και ασυδοσία της κυβέρνησης, γιατί χωρίς αντίπαλο αποθρασύνθηκαν. Και ναι, το Πασόκ με τον Ανδρουλάκη βούλιαξε και κρίμα. Αν είχε βγει ο Γερουλάνος θα ήταν αλλιώς και δεν θα υπήρχε χώρος για Τσίπρα. Ξέρουμε όμως ποιος στήριξε τον Ανδρουλάκη, γιατί δεν ήθελε δυνατό Πασόκ.
0: Όχι, δεν το στήριξε κανένα το Ανδρουλάκη, παιδιά. Ο Ανδρουλάκη το στήριξε το κόμμα του. Και ο μηχανισμός του Πασόκ, τον οποίο έχει.
1: Εκεί κέρδισε, ναι.
0: Σιγά μην τον στήριξε εξωτερικές δυνάμεις.
1: Όχι.
0: Καμία εξωτερική.
1: Αυτό έλεγε.
0: Αν ήταν από τους άλλους, θα σου λέγανε εντάξει, μπορεί και. Αλλά τι. Δεν το στήριξε κανένα.
1: Ναι. Με όλα αυτά που γίνονται, λέει εδώ ο Δημήτρης Γραμματσούλιας, στο κέντρο και στην αριστερά, ο Μητσοτάκης με δύο κινήσεις, παραδείγματος χάρη μείωση φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και 13η σύνταξη, θα πάρει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Έτσι το βλέπει εδώ ο φίλος, τι να σου πω. Ο Μέρ μας λέει καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή Τετάρτη και από εμάς.
0: Καθηγητά, ξέρει γιατί το λέει.
1: Με τον από το ανέκδοτο με τον Παπαγάλο. Καλημέρα. Καταλάβατε κάτι από αυτά που σας είπε ο Συρίγος για την ανησυχία του κόσμου? Στείλτε κάποιον για ρεπορτάζ σε νησί για να ακούσετε τι λέει ο κόσμος. 15 τουρκικές μηχανότρατες, 500 μέτρα από την παραλία. Τι να μας πει ο Συρίγος? Μας είπαν κοιμηθείτε ήσυχοι. Εγώ πάντως έχω δει ότι όσες φορές ανησυχούμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς, οι άνθρωποι στα νησιά είναι οι πιο.
0: Έχουν συνηθίσει.
1: Οι πιο ήρεμοι και οι πιο ψύχρεμοι είναι αυτοί.
0: Έχουν συνηθίσει.
1: Έχουν συνηθίσει. Δεν, δηλαδή...
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Δεν έχουν πρόβλημα. Έτσι, άλλο
1: και θέλουν να ξέρουν και τι θα γίνει. Έτσι, γιατί αυτοί κρέμονται από τον τουρισμό, αλλά συνήθως είναι οι πιο ψύχρεμοι από όλους. Πολύ ωραία. Μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς ό,τι θέλετε να μας πείτε μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει αυτά που μας έχουν στείλει. Μας έχουν στείλει μερικά. Καημένη, λέει Νέα Δημοκρατία, ο Κωνσταντίνος. Σε βαράνε όλοι άδικα.
0: Ηρωνικά το λέει.
1: Μάλλον.
0: Εντάξει, ηρωνικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ειρωνεύεσαι την κυβέρνηση. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, υπάρχουν απόψεις στη ζωή και ο ένας είναι με τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κανείς, είναι με τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Άλλος είναι με το ΠΑΣΟ, κάτι λίγοι. Λοιπόν, και έχει ένα τραπέζι εδώ, το οποίο τη ρωτώντα, όπου κάθονται, ναι. Καθόνται στη ρωτώντα, καθόνται.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, δίπλα του ποιος κάθεται, δίπλα του ο
1: Θεοδωρικάκος.
0: Ο Ανδρουλάκης πιο πέρα, ένας άλλος κύριος με μουσι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Αποστολίδης, ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Και δίπλα η κυρία Κωνσταντοπούλου, οι οποίοι ο ένας δεν κοιταγόνται.
1: Ο ένας κοιτάζει ψηλά.
0: Ο Γαντουλάκης κοιτάει πέρα τους πολυελαίους. Ο, πώς το λένε, ο Αποστολίδης είναι...
1: Τα ψωμάκια κοιτάζει, τα ψωμάκια.
0: Ο Αποστολίδης δεν κοιτάει τα ψωμάκια, κοιτάει τα λουλούδια που είναι στο κέντρο του τραπεζού.
1: Τη σύνθεση.
0: Ναι, κοιτάει τη σύνθεση. Ο Ίκος Σταντοπούλου δαγκώνεται και κοιτάει κατά κά. Λοιπόν, ο Άδωνης μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, προσωπικότητες της κυβέρνησης,
1: ναι.
0: Και όλοι αυτοί μαζί. Είναι για να φάνε. Τους κάψε στο λαιμό, είναι βέβαιο το φάει.
1: Ναι, είναι το τραπέζι νούμερο 6, πολύ πετυχημένο.
0: Το 6 μ' αρέσει.
1: Από τους διοργανωτές.
0: Το 6, ναι. Το νούμερο 6 έπαιζε ο γονιός στο Παφρακό.
1: Ναι.
0: Το 6, ναι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει. Συναντιόνται.
1: Εσύ πιστεύεις, να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως,
0: ναι,
1: τώρα, έτσι.
0: Πιστεύεις αρέσουν οι κρίσεις.
1: Ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και δικαστήρια, έχουν διάφορα πράγματα σοβαρά μεταξύ τους, έτσι. Mm. Γιατί δεν είναι, θα μπορούσαν να είναι πολιτικοί από διαφορετικά κόμματα που ξέρουμε ότι πολλοί έχουν και άριστες σχέσεις.
0: Mm.
1: Συγκεκριμένοι όμως έχουν θέματα, πολύ καυτά.
0: Όλοι αυτοί έχουν κάνει ένα
1: Γεωργιάδης στον άλλο, ναι. με Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Ανδρουλάκης με Γεωργιάδη.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μήνυση.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
0: ο Ανδρουλάκης έχει κάνει μήνυση στο Γεωργιάδη.
1: Πιστεύεις ότι πρέπει να έχουν την ικανότητα να έχουν μια πολιτισμένη επαφή?
0: Όχι.
1: Σε τέτοιες συνθήκες.
0: Όχι, δεν πιστεύω. Φτιάξει, τώρα είναι η μέρα της Νέας Αριστεράς. Σήμερα
1: ναι.
0: Ένα μεγάλο κόμμα, μια μεγάλη παράταξη.
1: Κάτσε να δούμε, σου έχουν ρίξει κάτι στο
0: Νέα θέσου. Αριστερά, ναι. Μεγάλο κόμμα. Κρίμα, διαλύθηκε. Δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα πλέον.
1: Mm-hmm.
0: Παρετιόνται αυτοί, παρετιόνται. Φεύγουνε.
1: Έτσι
0: πάνε κατά τον Αλέξη μεριά. Και μεταξύ μας αυτοί οι 7 που φυγάνε, όπως σου λέγα, και θα διασπαστούν. Δεν πάνε όλοι στον Αλέξη.
1: Πιστεύεις ότι θα υπάρξει?
0: Όχι, υπάρχει διάσπαση μεταξύ
1: τους. Υπάρχει διάσπαση. Ήδη παρατηρείται.
0: Υπάρχει ήδη διάσπαση. Λοιπόν. Ένα πατσά περιποιημένο στο 6 λέει.
1: Γιατί είναι το τραπέζι 6. Δεν είναι του Πατσά, είναι κυριλέ.
0: Είναι κομπιλφόμο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι σαν γάμου, μοιάζει κάτι,
0: ναι,
1: τέτοιο.
0: Έχει και τα μενού σε τυπωμένα επάνω, τι θα φάνε, τι θα πιούνε.
1: Βλέπω δύο ψωμάκια στον καφέ.
0: Η ζωή έχει κάτι σημειώσει δικέ με ένα στυλό εκεί όμω. Σημειώνει τώρα αυτή, ξέρει.
1: Λε να είναι τη ζωή στι σημειώσει. Δεν αποκλείεται.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
0: Λοιπόν, ναι, εντάξει.
1: Αυτό λοιπόν ήταν η ρωτώντα τη χρονιά.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Τάσο, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν,
1: λέει, εμένα η απορία μου είναι τι κάνουν όλοι αυτοί στο Μασούτι. Τρώνε.
2: Ήταν εκδήλωση.
1: Ένα event. Είναι ελληνικό σούπερ μάρκετ αυτό. Πέτειο γάμου. 50 χρόνια.
2: Ναι. Ήταν και ο Καραμαλής εκεί, αλλά ευτυχώς δεν τον βάλανε στο τραπέζι. Στην πετυχημένη, ρωτώντα. Ο Κώστας Καραμαλής ήταν.
1: Ο υπουργός.
2: Όχι, πριν πρωθυπουργός.
1: Α, πριν πρωθυπουργός.
2: Ναι.
1: Έφαντα να βάζανε με αυτούς.
2: Ξέρεις τι, δεν αποκλείεται. Αυτά είναι και θέματα αντανακλαστικών. Φωτογραφήθηκε και με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι και ζήτημα αντανακλαστικών. Βλέπεις ότι είναι έτσι ρωτώντα.
1: Ο Γεωργιάδης πήγε εκεί σαν το Μούση να φωτογραφηθεί. Δεν είχε καθόλου μαζί. Καθόταν αλλού ο Καραμαλής. Και πήγε σαν το Μούση. Γιατί αυτό τον συμφέρει τώρα. Εγώ και με τον Καραμαλή και του πιάνει και την πλάτη του χοντρού. Κατάλαβες.
2: Ναι. Γελάνε, πάντως φαίνεται να είναι καλό το κλίμα εδώ στη φωτογραφία.
1: Κάτι θα δούμε, γελάω ο Καραμαλής, εντάξει. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Ο Καραμαλής έχει το πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το έχει το πρόβλημα, όχι με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Για τα ελληνοτουρκικά.
2: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, γιατί θεωρεί ότι δεν έχουμε αντιδράσει σωστά και επίσης θεωρεί ότι έχει γίνει. Πιστεύει η κυβέρνηση ότι έχει συμφωνία με τους Τούρκους για ήρεμα νερά, όπως το λένε, ενώ θεωρεί ο ίδιος ότι τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να υπάρχει με τους Τούρκους.
2: Ναι.
1: Και φαίνεται τελικά ότι δεν υπάρχει με τους Τούρκους τέτοια συμφωνία, διότι έγινε συμφωνία και ξαφνικά σου λέει να κάνω ένα νομοσχέδιο, το οποίο νομοσχέδιο θα αφορά το Αιγαίο, να κάνουμε κουμάντο εμείς. Θα τους λες αυτό είναι σωστό, θα σου λέει εμάς το λέω.
2: Εμείς το νομοσχέδιο μας λέει κάτι άλλο. Βέβαια, εντάξει, έχουμε πει και άλλες φορές ότι αυτό δεν μπορεί να έχει ισχύ μεγαλύτερη από συμφωνίες διεθνείς.
1: Όχι, αλλά δεν βγάλει άκρη
2: με τον Τούρκο. Δεν βγάλει
1: άκρη με τον Τούρκο, θα σου δημιουργήσει προβλήματα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή. Εγώ διαφωνώ με αυτό που ο κύριος Συρίγος. Μπορεί και στο πεδίο να υπάρξει πρόβλημα.
2: Ναι, ο κ. Συρίγος μίλησε για τώρα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, τώρα σαν πολλή ώρα, η ώρα του βαλάωρα. Ξέρω εγώ.
2: Σωστά.
1: Δεν ξέρεις ποτέ πότε σου έρχεται η ανάποδη. Δεν ξέρεις ποτέ πότε καφέ τη στραβή. Έτσι. Γιατί αν το ξέραμε, θα τα είχαμε προβλέψει όλα. Δεν το ξέρεις. Γιατί είναι και με την τρέλα που κουβαλάνε και απέναντι. Γιατί αυτή σου λέει, εγώ κύριε, γαλάζια πατρίδα. Άντε εσύ βγάλτε από το μυαλό για τη γαλάζια πατρίδα. Και βλέπω ότι το 55% του ελληνικού λαού από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι τον απασχολούν πάρα πολύ τα ελληνοτουρκικά και το τι μελιγενέστε. Βέβαια τον απασχολούν. Βέβαια. Λοιπόν, εδώ στη δημοσκόπηση αυτή που λέγαμε προηγουμένως, ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Τσίπρα παίρνει ένα 15,5% και το Πασόκ είναι τρίτο και τέταρτη, αλλά με διαφορά 0,5% η ελπίδα για τη δημοκρατία της Καριστιανού. Και βλέπουμε παραδοσιακά κόμματα, όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα να είναι στο 7, η Ελληνική Λύση στο 6,5, που είναι παλιό κόμμα, η Πλέψη Ελευθερία στο 5, η Φωνή Λογικής Καλά είναι νέο κόμμα, και η ΜΕΤ, το ΜΕΡΑ 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση, 8 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν θα περάσουν τα 6, 7 βία, γιατί θα πάει σε μια δεύτερη αναμέτρηση, οπωσδήποτε οι εκλογές αυτές, οι πρώτες που θα γίνουν, δεν θα βγάλουν κυβέρνηση, είναι βέβαιο αυτό, δεν πρόκειται κανείς να συνεργαστεί με το πρώτο κόμμα, δεν γίνεται αυτό, γιατί το πρώτο κόμμα δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ,
2: ο Τσίπρας.
1: Που σημαίνει ούτε το ΠΑΣΟΚ, έτσι. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο τώρα έχει μια λάθος στρατηγική από την αρχή. Θα κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά. Δεν θα κερδίσουμε μια ψήφο διαφορά.
2: Πού το θυμήθηκες αυτό το σλόγγαν.
1: Αυτό
2: ακούγεται ακόμη πιο εκτός της πραγματικότητας.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε αυτό το χώρο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί τότε, εκείνη την περίοδο που θα γίνουν οι εκλογές, τον Ιούνιο μήνα, μετά εμείς παίρνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση, κυβέρνηση κανονική δηλαδή, για να μπορεί να κουμαντάρει τα πράγματα, και πρέπει να υπάρχει και κυβέρνηση, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα ελληνοτουρκικά και εκεί δεν παίζουμε τον πολλά. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, αν θα αλλάξει τακτική, αν θα σταματήσει αυτό το βιολί με τις παρακολουθήσεις. Έχει φαγωθεί με αυτό το θέμα 17 ανακοινώσει την ημέρα, δεν στέκεται σε ένα θέμα να το επικοινωνήσει, να γίνει κτήμα του πολίτη.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό θέμα με τον Τάσο και ερχόμαστε.

0: Διαβάζεις εκεί, τι διαβάζεις τόση ώρα?
1: Διαβάζω τα πάντα, γιατί όταν έχετε είδηση και σου λέω ήρθε η είδηση, πώς θα σου πω ότι ήρθε η είδηση αν δεν έχω διαβάσει?
0: Μπορώ να καταλάβω τι διαβάζεις συνεχώς, ναι, στο διαδίκτυο.
1: Ο σκοπός μου είναι να το διαβάσω όλο το
0: διαδίκτυο. Αυτός ο Πάρτο, τι απέγινε?
1: Ο Ακυλάς, ναι. Κοίταξε, μετά την Eurovision δεν υπάρχει ακριβώς συνέχεια για κάποιους καλλιτέχνες. Έγινε γνωστός βέβαια, μπορεί αυτό να τον ευνοήσει.
0: Αλλά δεν βλέπω φως, δεν βλέπω κινητικότητα.
1: Εντάξει, είσαι σε μια χώρα που έχει μικρή βιομηχανία.
0: Πώς είναι ο Άδωνης, ας πούμε?
1: Γιατί ο Άδωνης θα έχει τραγουδίσει στην Eurovision?
0: Θα μπορούσε. Είναι ικανός αυτός να πάει.
1: Λες, να έχει συμμετοχή εδώ,
0: ναι. Ναι, ναι. Είναι ικανός. Ή ο Νταλάρας, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι... έχει τραγουδίσει τα πάντα με συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Το μόνο που δεν έχει τραγουδίσει είναι το του Σάκαινα. Το...
1: Ποιο, τι, μακαρόνια με κοιμά?
0: Του Σάκαινα, λέμε. Όχι του Σάκαινα.
1: Α, άκουσα του Σάκη Ρουβά, εγώ νόμιζα, εντάξει.
0: Όχι, τώρα με το...
1: Καλημέρα σας, διαβάζω εδώ.
0: Αυτό,
1: πολιτική σταθερότητα δεν σημαίνει απαραίτητα ψήφο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά η αντίστοιχη μπάρα είναι μπλε και η αντίθετη κόκκινη. Ναι. Α, σου λένε υπάρχει δικοματισμός δηλαδή ο ακροατής, κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
0: Όχι, λέει ότι θέλει να πει ότι επειδή είναι μπλε λέει η Νέα Δημοκρατία. Όχι, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει
1: τώρα πώς θα εκφράσετε στις δημοσκοπήσεις τα χρώματα της Ελλάς, ποια θα είναι τελικά? Γιατί δεν ήταν ακριβώς, έχει μείνει με ένα κόκκινο μπλε έντονο.
2: Κόκκινο μπλε, θαλασσί και γίτρινο.
1: Θαλασσί και γίτρινο. Mm. Ωραία. Έχει περάσει το όνομα, θεωρείτε, Ελλάς? Έχει περάσει.
0: Έχει περάσει γιατί τον τρολάρανε και τον διαφημίσανε.
1: Με το τρολάρισμα κάποια πράγματα πρέπει να
0: βέβαια, καλύτερα. Τι νομίζετε, δεν έπαιξε ρόλο? Βεβαίως. Νομίζω ότι επί τον τρολάρι τον πειράζουν. Κάνουν λάθος όμως.
1: Ο καλύτερη επικοινωνία είναι.
0: Ε?
1: Ειδικά για πολιτικά θέματα, η καλύτερη επικοινωνία.
0: Ε, βέβαια. Το κάνανε νούμερο ένα. Ήτανε παντού μέσα. Ο Άδωνης, ο Ακύλα.
1: Ο Άδωνης λέει: είπε να μην γκρινιάζουμε, γιατί αν είσαι πάμφτωχος μπορείς να κολυμπήσεις το φάληρο. Δεν σας φαίνεται προκλητικό? Δεν το είπε έτσι. Καλά, λέει πράγματα τα οποία είναι κάπως. Γιατί εγώ θυμάμαι για τον ήλιο δεν είχε πει.
0: Όχι, το είπε για το φάγηρο. Εντάξει. Με είπε, το είπε. Έχετε λεφτά, τραβάτε στο φάγηρο. Πα σε σύρε στο φάγηρο.
1: Ναι. Ούτε ουσιάζουμε μέχρι το φάγηρο, γιατί μετά αρχίζουν τα έργα στο ελληνικό.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορεί εύκολα. Και μετά να πα.
0: Στην τροπή του ελληνικού κράτου. Ναι. Έγινε όλο αυτό για να γίνει ένα καζίνο. Ο Άδωνης μας είπε, όπως διάβασε το μήνυμα, να μην γκρινιάζουμε. Γιατί αν είσαι πάμφτωχος, τώρα να σου πω κάτι, στις κοινωνίες υπάρχουν φτωχοί, πλούσιοι, λιγότερο πλούσιοι, παντού υπάρχουν όλα τα προϊόντα, όλα τα είδη. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε με τις απάτες, θέλω να πω, να ασχοληθούμε λίγο, τις τηλεφωνικές.
1: Ναι.
0: Που μας έλεγε και ο Δημήτρης Στάκης εχθές στο βίντεο.
1: Προσέξτε
0: που
1: πάρα πολύ, γιατί πια μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα. Μηνύματα που κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό έχουν να κάνουν με υποτιθέμενες οφειλές που μπορεί να έχει ένα όχημά σας. Σου έρχεται λοιπόν αυτό το μήνυμα, έρχεται από τη θηρίδα που συνήθως λαμβάνετε SMS από τον GOV, δηλαδή εκεί που θα έχετε και άλλα μηνύματα από τον GOV, θα προκύψει ένα ακόμη. Σε κάποιες περιπτώσεις τα γράμματα είναι μικρά, είναι κακογραμμένο το μήνυμα και εκεί μπορεί να το καταλάβεις. Μπορεί όμως.
0: Είναι μπλε το link.
1: Είναι
0: αυτό,
1: μπλε το
0: όταν
1: link.
0: Όταν βλέπετε μπλε link, μην το
1: πατήσετε. Μην πατήσετε, γιατί αποκλείεται ποτέ οτιδήποτε έχει σχέση με τον GOV, με αυτή τη σχέση που έχουμε με το κράτος, να σας ζητήσει να πατήσετε link. Μόνο έτσι. Αλλά πού θα φτάσουνε? Εάν δηλαδή πια σου έρχεται στη θηρίδα που έρχονται τα υπόλοιπα μηνύματα. Αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
0: Μια φίλη αφήνα εδώ.
1: Προσέξτε, ναι.
0: Πες το, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό προσέξτε, γιατί χθες ανακαλύψαμε ότι υπάρχει και αυτό. Έχει αρχίσει ήδη, νομίζω, και ο αρμόδιος υπουργός ενημερώνει. Είχε βγει χθες και ενημέρωσε, γιατί είναι καινούργια ιστορία.
0: Τάκη, λέει, πες την Αθηναίδα ότι δεν προσφωνείται η Ελλάς, αλλά το Ελλάς. Δηλαδή το κόμμα, όχι, δεν είναι.
1: Η Ελλάς λέγεται γιατί προκύπτει,
0: η Ελλάς,
1: από, το...
0: προκύπτει από τη λέξη την ίδια.
1: Γι' αυτό και εγώ το λέω το Ελλάς

0: κάνεις, θα γίνει πρωθυπουργός, ότι το, θα σκάσει με το κακό σου. Εμείς. Εγώ πιο κακό μου να σκάσω.
1: Γιατί να σκάσουμε το κακό μας.
0: Και ποιον συνάντησα το Σαββατοκύριακο.
1: Ποιον, τον Τζιπρά.
0: Απόστολο Γκλέτσο. Ο οποίος.
1: Μόνο με επιφώνημα μπορώ να τα αντιμετωπίσω.
0: Ο οποίος έσουρε στον Τζίπρα όσα σου.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο Χρήστος και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα μέχρι Κηφισίας αλλά και από Δουκής Πλακεντίας ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται κίνηση των οχημάτων στην άνοδο του λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου έγινε άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς ολοκληρώθηκε το αντιπολεμικό συλλαλητήριο με αίτημα να αποχωρήσει κρουαζιερόπλοιο μεταφοράς Ισραηλινών πολιτών και μελών των IDF. Εκτός λειτουργίας παραμένουν φωτεινοί σηματοδότες στο Γαλάτσι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακό χάος στην άνοδο της Γαλατσίου, της Βεϊκού και στην κάθοδο της Πρωτοπαπαδάκη. Κορίτσι 3 ετών τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στο Μενίδη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του Ιωταχή έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει, χωρίς να αντιληφθεί ότι το κοριτσάκι βρισκόταν πίσω από το όχημα. Τον ήπιο νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, ενώ αναζητούνται οι γονείς του. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εντείνεται το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την νήσο Κέσμ στο στενό του Ορμούζ, ενώ το Ιράν στοχεύει χώρες του κόλπου και το αρχηγείο του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου. Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από drones από το Ιράν και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν προλίγου οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Δίνεται η δυνατότητα ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογής και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σημαία κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας, η οποία θα οδηγήσει μέχρι τις εκλογές.

0: επίσης του Τάλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια στη Βουλή, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 απόψε ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 4 από φως στρώνονται βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 υποφόρου στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 υποφόρου στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως πάντα με SMS στο Viber στο 6947-989-989 για να μας πείτε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Διαβάζω εδώ του Δημήτρη Ιωαννίδη ένα μήνυμα. Η εμφάνιση Τσίπρα και Καριστιανού θέρισε Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλου και Λατινοπούλου. Μιλάμε ότι τσκόπηκαν τα ποσοστά στη μέση και των τριών και ακόμη δεν έχει εμφανιστεί ο Σαμαράς, λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Αυτό πότε λες να γίνει το κόμμα Σαμαρά, πότε το προβλέπεις? Χαίρετε, μας ταΐζουν σαν ο, δίνουν συνεχώς, συγγνώμη, 29-30% σε Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, που είναι μπαμπεσιά, γράφει εδώ ο Ελευθέριος, ο φίλος μας. Μόνο η πρόθεση ψήφου δίνει αληθινή πληροφορία και εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι 22-23% επισήμως και με το ζόρι. Σβήνουν ελληνική λύση και πλέψη ελευθερίας, καταραίει φωνή λογικής, Λατινοπούλου, σκουπίστηκε σχεδόν τελείως, Νίκη ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Εντάξει, αυτό που λες επισήμως. Τι επισήμως, δημοσκόπηση είναι, επίσημες είναι οι δημοσκοπήσεις βεβαίως, αλλά όσοι επισημότητα μπορούν να έχουν αυτές οι μετρήσεις. Ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης είναι από τα πρόσωπα της ημέρας και βρίσκεται στη γραμμή μας, γιατί είδαμε ότι παραιτηθήκατε. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κυρία Νέκα. Και στον κύριο Χατζή, νομίζω ότι είναι και αυτός εκεί.
3: Ναι, είναι εδώ.
5: Ναι, σωστά νομίζετε, κύριε. Εγκαταλείψατε το
4: ΣΥΡΙΖΑ. Πανταχού παρών ο κύριος Χατζής.
5: Εσείς είστε τα πάντα πληρών όμως. Και φεύγετε λοιπόν από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
5: Και πάτε στον Τσίπρα.
4: Κοιτάξτε.
5: Τώρα μην αρχίσουμε, κύριε
4: Μαζουρένη. Όχι, θα σας πω.
5: Μην αρχίσουμε τα ΕΟΥ.
4: Και το σκεπτικό γιατί πάω.
5: Γιατί πάτε. Τώρα πέστε ό,τι θέλετε. Ελεύθερος. Ακούω.
4: Σε όλα τα εγχειρίδια συνταγματικού δικαίου υπάρχει ένας κλασικός ορισμός του κόμματος. Ναι. Κόμμα είναι μια εθελούσια ένωση προσώπων με σκοπό την κατάληψη της εξουσίας για να εφαρμόσουν ένα συμφωνημένο μεταξύ τους πρόγραμμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή με τα χάλια, γιατί έτσι πρέπει να μιλάμε, που έχει ο χώρος της προοδευτικής, δημοκρατικής και αριστερής παράταξης, η καλύτερη επιλογή, τις περισσότερες δυνατότητες και τις περισσότερες ικανότητες και την εμπειρία για να ανασυγκροτήσει αυτό το χώρο, τον έχει ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ναι. Και να, γι' αυτό επιλέγω... Να συγκροτήσει τώρα, okay, γιατί μπερδεύουμε. Ποιο χώρο να συγκροτήσει από όλους, τη σοσιαλδημοκρατία,
4: ναι,
5: την αριστερά, τη ριζοσπαστική αριστερά, την οικολογία.
4: Ριζοσπαστική αριστερά, ναι.
5: Τι είναι μάγος είναι, πώς θα το κάνει αυτό το έργο.
3: Ναι, επίσης μιλάτε για.
5: Πώς θα κάνει αυτό το έργο, πώς θα γίνει.
4: Θα σας πω. Και σε άλλες χώρες έχει γίνει.
5: Ποιο όμως είναι η σοσιαλδημοκρατία με την αριστερά, την ριζοσπαστική, πάει μαζί, κύριε Ματζουράκη.
3: Πώς θα ταιριάξουν οι ιδέες.
4: Ακούστε, δεν πρόκειται να ομογενοποιηθούν ιδεολογικά.
5: Α.
4: Ένα πολιτικό πρόγραμμα, μάλιστα, που θα συμφωνηθεί.
5: Α, πάλι...
4: Θα είναι αποδεκτό από όλους όσους είναι μέλη.
5: Ναι.
4: Εγώ ας πούμε δεν προέρχομαι από τη ριζοσπαστική αριστερά.
5: Όχι.
4: Το 19 έγινα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είπε ο Τσίπρας, κάλεσε, έκανε ένα προσκλητήριο όλοι οι δημοκρατικοί προοδευτικοί άνθρωποι από το Πατριωτικό ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ, το εξυγχρονιστικό, την αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία, μπορούν να συμπήξουν μια πολιτική δύναμη, την ονόμασε ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και γι' αυτό ενεγράφην. Δυστυχώς το εγχείρημα αυτό απέτυχε. Απέτυχε και εξαιτίας αυτής της αποτυχίας ακολούθησαν όσα ακολούθησαν.
5: Ο Τσίπρας δεν έφταιγε στην αποτυχία αυτή.
4: Ακούστε, ο Τσίπρας είχε ευθύνες.
5: Δεν είχε.
4: Είχε, λέω, είχε.
5: Έτσι,
4: αυτό θα λέω. Δεν τρέπομαι, ούτε φοβάμαι να πω.
5: Ναι, όχι.
4: Τις οποίες τις έχει αναλάβει. Το βιβλίο του, αν το διαβάσετε.
5: Το διάβασα, ναι.
4: Προσέξτε, κάνει σκληρή αυτοκριτική και στον εαυτό του και στους συνεργάτες του. Λένε ότι.
5: Στους συνεργάτες του
4: κάνει αυτοκριτική.
5: Κριτική κάνει στους συνεργάτες του. Αυτοκριτική,
4: όχι.
5: Αυτοκριτική κάνει στον εαυτό του. Δε.
4: Ναι, όταν κατακρίνει κάποιου συνεργάτη του, στην ουσία κατακρίνει τον εαυτό του. Γιατί αυτός έκανε την επιλογή. Και το αναγνωρίζει το λάθος του. Εγώ ελπίζω τα παθήματα να έγιναν μαθήματα.
5: Ναι.
4: Άλλωστε δεν υπάρχει στη ζωή κανένα βήμα, κύριε Χατζή, που να μην, και κυρία Νέγκα, που να μην έχει ρίσκο.
5: Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος παραδοσιακά στηρίζει αυτό το χώρο και όπως ο ίδιος λέει, έκανα τόσα ρεπορτάζ και που τα οποία εξυπηρετήσανε τον Τσίπρα και τα λοιπά και τα λοιπά στον ντοκουμέντο, ο Βαξεβάνης τα λέει αυτά, και έχει ένα κείμενο γεμάτο απογοήτευση για τον κύριο Τσίπρα και με πρόσωπο...
4: όχι μόνο ο συγκεκριμένος, ο οποίος είναι και φίλος μου όπως και εσείς, αλλά και άλλοι μπορεί να έχουν τις απόψεις τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν απόλυτο δίκιο η μεν ή δε. Εδώ γίνεται μια καινούρια προσπάθεια. Όποιος θέλει συμμετέχει. Όποιος δεν θέλει κάνει κριτική, πετάει πέτρες απέναντι. Και άλλοι κάθονται στο σπίτι τους. Εδώ είναι να κινητοποιηθεί ο δημοκρατικός κόσμος, οι πολίτες γενικά να συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες και να υπάρξει αλλαγή πολιτικής.
3: Λέτε ότι τα κόμματα έχουν συγκεκριμένη περιγραφή και στο Σύνταγμα και ότι τόσο πάντων αισθάνεστε, είστε απογοητευμένος από την οργάνωση, από ό,τι καταλαβαίνω, που υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέπετε ότι οι προοπτικές είναι στο αυτό το σχηματισμό, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Όμως όλοι εμείς οι υπόλοιποι δεν έχουμε δει ακριβώς να διαμορφώνεται ένα κόμμα. Έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα, έχουμε δει εκπροσώπους τύπου και έχουμε δει και κάποιους ανθρώπους που είναι διάσημοι, τραγουδιστές, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, να υπογράφουν. Αυτό έχει μια απόσταση, έτσι δεν είναι, από ένα καλά οργανωμένο κόμμα.
5: Εγώ δεν έχω δει κανέναν εργάτη των ναυπηγείων να υπογράφει, ούτε κανέναν εργάτη κανέναν οικοδόμο να υπογράφει.
4: Αλλά εγώ θα σας απαντήσω.
5: Έλα κύριε Γιάννη, τώρα μην μου, σας παρακαλώ.
4: Κύριε
5: Χατζή,
4: θα σας απαντήσω, φίλε μου Τάκη.
5: Παρακαλώ Γιάννη μου.
4: Αν δείτε.
5: Δικηγόρος μου Γιάννη.
4: Την ιστορία. Μόνο τον Ελληνικό Κομμάτο θα μείνω.
5: Ναι.
4: Θα διαπιστώσετε ότι όταν έκανε τη Νέα Δημοκρατία ο Καραμαλής ή όταν έκανε το ΠΑΣΟΚ ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν μαζεύτηκαν οι μάζες να το κάνουν. Πήραν ως ηγέτες μία πρωτοβουλία, μάζεψαν τους στενούς τους συνεργάτες, οργανώθηκαν και μετά σιγά σιγά έγινε η δημοκρατική οργάνωση των κομμάτων. Μάλιστα στη Νέα Δημοκρατία την οργάνωση του κόμματος την έκανε ο Αβέροφ, πολύ μετά τον Καραμαλή. Θέλω να σας πω ότι το ίδιο γίνεται και εδώ. Κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία, αυτό λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Επιλέγει τους συνεργάτες του, αυτούς που νομίζει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα. Καταθέτει κάποιες ιδέες. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνουν όργανα, συναρχίσει όλα τα κόμματα, τα όργανα είναι προσωρινά και τα διορίζει έχουν την πρωτοβουλία ιδρυτής του κόμματος. Και μετά, αφού γίνει η οργάνωση, η διακλάδωση σε όλη τη χώρα, τότε γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες και επιλέγονται τα όργανα. Αυτό
5: μπορεί
4: να γίνει μέσα σε μια εβδομάδα.
5: Κοιτάξτε, είστε πολύ καλός δικηγόρος, το ξέρω και το ξέρω και προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι πάρα μας μπερδέψετε τώρα.
4: Και τι σας μπερδέψετε,
5: τι δεν έχει.
4: Θέλω ούτε να μπορούμε... εσάς ούτε την κυρία Νέκια, ναι, την ναι, οποία ναι. παρακολουθώ ανελιπώς.
5: Εντάξει.
4: Για να αποτοξινώνομαι μετά την εκπομπή του κυρίου Τάκη και της κυρίας Καλογεροπούλου.
3: Έτσι το έχουμε κάνει, είναι να είναι διαδοχικές οι εκπομπές.
5: Είναι μια
3: σας ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, κυρία Μαντζουράνη, εδώ έχει γίνει ένα θέμα με τον κύριο... Μαρατζίδη, το λέω σωστά.
4: Ναι.
5: Το οποίο αποκάλυψε ο Κώστας Βαξεβάνης, ο συνάδελφος.
4: Ναι.
5: Με τον κύριο Μαρατζίδη. Μπορεί να έχει τέτοιους συνεργάτες του Τσίπρας.
4: Κοιτάξτε. Στην Ελλάδα είμαστε ένας λαός της υπερβολής. Εγώ δεν πιστεύω ότι η χρηματοδότηση μιας προσπάθειας ενός προγράμματος από ένα ΜΚΟ ή από ένα κράτος σημαίνει ταυτόχρονα και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του άλλου κράτους σε αντίθεση με τα συμφέροντα της πατρίδας μας. Όπως ξέρετε, εγώ προέρχομαι από το Πατριωτικό Πασόκ και είμαι πολύ προσεκτικός, κύριε Χατζή. Έχετε υπάρξει στη δυσάρεστη θέση και εσείς και εγώ του κατηγορούμενου και απαλλαχτήκαμε. Μέχρι να απαλλαγούμε, θυμάστε τι έχουμε ακούσει. Ναι. Δεν σημαίνει για μένα ένα δημοσίευμα, όσο τεκμηριωμένο και να είναι, τίποτα. Και εγώ τον κύριο προσωπικά, τον κύριο Μαρτζή, δεν τον έχω δει ποτέ, δεν τον έχω συναντήσει. Διάβασα ένα του βιβλίο και μετά δεν διάβασα κανένα άλλο.
5: Ναι.
4: Το βιβλίο που έλεγε ότι η... μαζί με τον κύριο Καλύβα ένα βιβλίο.
5: Το ξέρω, ναι, το έχω δει. Δεν το έχω διαβάσει γιατί βαριόμουν, αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάτι να πει ο κύριος Μαρατζίδης, αλλά με την καθημερινή συνεργαζόταν επιστρέφω. Τώρα το ερώτημα είναι.
4: Το μιλώ και με την καθημερινή, με το Μέγκα, με.
5: Όχι, με την καθημερινή, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, ναι, με το Sky.
4: Και το Sky νομίζω.
5: Ναι, βέβαια, είναι πακέτο αυτά όλα. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι και για τον κύριο Ράμο.
4: Ναι.
5: Ο κύριος Δράμος εμφανίζεται να είναι στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα, όπως και μια πρώην εισαγγελέας.
4: Όχι εισαγγελέας, αντιπρόεδρος του Αριουπάγου.
5: Η κυρία αυτή που...
4: Η κυρία Λεπενιώτη.
5: Ναι, αυτή, τέλος πάντων, δικαστικός, ναι, ναι. Δεν τα ξέρω, ναι, ναι. Τα κόλπα σας, μπορώ να τα ξεχωρίσω, ναι. Μας έχετε μπερδεύσει φουλ. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι σεβασμό στη δικαιοσύνη. Για να έχει το πλευρό του δικαστές και δικαστικούς και αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου και είχε και την κυρία Θάνου παλιότερα και να λέτε θέλετε ανεξάρτητη δικαιοσύνη όταν εμφανίζονται οι δικαστές και οι πνευρόλογοι, με συγχωρείτε.
4: Τώρα όταν ολοκληρώσω θα απαντήσω.
5: Τι να ολοκληρώσω, είναι δυνατόν τώρα να μου λες ελεύθερη, να μου λες ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους έχεις κομματικά όργανα και να είναι στην...
4: Δεν είναι κομματικά όργανα. Ούτε ο κύριος Ράμος,
5: ούτε
4: η κυρία Λεπενιώτη.
5: Είναι αντικειμενικοί παρατηρητές πολιτικής ζωής.
4: Ο κύριος Ράμος παρεμβαίνει όταν πρόκειται για τα δικαιώματα των πολιτών.
5: Αφού είναι με τον Τσίπρα, ποια δικαιώματα των πολιτών.
4: Καλύτερος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής και γι' αυτό πολεμήθηκε γιατί απεκάλυψε το όργιο στο έγκλημα των υποκλοπών.
5: Ο Βαξεβάνης του τα έδωσε τα χαρτιά.
4: Κύριε...
5: Όχι κύριε... Ο Βαξεβάνης το γράφει ο ίδιος.
4: Κύριε Χατζή,
5: εγώ
4: δεν το
5: λέει
4: ξέρω
5: του τάδου, μα το γράφει ο ίδιος.
4: Ούτε έχω
3: έχει
4: κάποιο λόγο
3: ο Βαξεβάνης.
5: Να διαβάσω,
4: περιμένετε. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ότι τα έδωσε ο Βαξεβάνης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει
5: δεν
4: ότι
5: βοήθησε
4: για τη διαλεύκαση ενός εγκλήματος.
5: Αν δεν του τάβει ο Βαξεβάνης, σε καμία διαλεύκαση θα
4: δεν
5: είχε.
4: Δεν το ξέρω τι θα έκανε αν δεν του τάβει. Σημασία έχει ότι όποιος και να του τάδωσε, ο άνθρωπος είχε το θάρρος Είχε το ήθος, είχε τη γνώση και έφερε σε πέρα σε ένα τιτάνιο έργο απέναντι στη Νέα αυτός. Δημοκρατία.
5: Αυτός είναι με τον Τσίπρα όμως.
4: Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω ότι είναι με τον Τσίπρα. Εγώ έχω
5: αυτό
4: δει.
5: Το λέει, τι δεν το ξέρετε.
4: Μα δεν λέει, το λέει τέτοιο πράγμα. Δεν το έχει πει πουθενά.
5: Αφού βγαίνει και αδειάζει τον Βαξεβάνη και λέει με τον Μαρατζίδη.
4: Τι σημασία έχει, επειδή αδειάζει τον Βαξεβάνη σημαίνει ότι είναι με τον Τσίπρα.
5: Ναι, αφού λέει με τον Μαρατζίδη. Είναι καλό άνθρωπο.
4: Είναι φίλο με τον Μαρατζίδη από ό,τι διαβάζω.
5: Μα τέτοιο μάζεψε ο Τσίπρα.
4: Καλά τώρα.
5: Όχι, καλά.
4: Ο Ράμο είναι κόσμημα.
5: Ναι, ναι, εντάξει.
4: Διαμάντι για την
5: να τον πάρει ο Λαλαούνι να τον κάνει.
4: Θα είχαμε 200 Ράμου. Ναι. Και 200 Λεπενιώτης. Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου για την κυρία Λεπενιώτη.
5: Όχι, δεν ξέρω την κυρία, όχι μισό λεπτό.
4: Με την οποία έχω συγκρουστεί σε πολλά δικαστήρια.
5: Δεν είπα για την κυρία Λεπενιώτη.
4: Περίμενε, ρε Γιάννη. Μα την πήρε μαζί του.
5: Περίμενε, δεν είπα για την κυρία.
3: Την αναφέρατε. Δεν λέμε για την προσωπικότητα.
5: Δεν λέω ότι είναι καλή δικαστή. Αλίμονο, δεν είναι αμφισβητό. Απλώς λέω ότι είναι αριστερή. Αυτό λέω.
4: Δεν είναι αριστερή.
5: Τι είναι, κομμουνίστρια.
4: Δεν είναι αριστερή.
5: Κάτι είναι τώρα. Το Τσίπρα δεν πάει σε ένα αριστερό.
4: Δεν έδειξε ποτέ στην καριέρα τη τις πολιτικές της απόψεις.
5: Ήταν
4: μια αυστηρή δίκαιη, αλλά πολύ αυστηρή δικαστής. Η οποία μπορούσε να κρατήσει και, σε τάξη και την πιο δύσκολη διαδικασία. Εγώ σας λέω προσωπικά ότι είχα συγκρουστεί πάρα πολλές φορές στις δικαστικές αίθουσες μαζί.
5: Καλά,
4: αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζω ότι είναι ανεπιλήπτου ήθους δικαστές.
5: Δεν είπαμε αυτό εμείς.
3: Δεν λέμε αυτό.
5: Προς Θεού, δεν μίλησα για το ήθος της γυναίκας εγώ.
4: Έχει φύγει από το δικαστικό σώμα.
3: Πιστεύετε ότι
4: δεν θα απολυτευτεί.
3: Ότι πρέπει να μεσολαβεί ένα μεγαλύτερο διάστημα.
4: Ορίστε.
3: Δεν πιστεύετε ότι αυτό το διάστημα που φεύγει ένας δικαστής από το σώμα μέχρι να φτάσει να έχει οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο?
4: Άκουστε, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το διάστημα από που θα μεσολαβεί από την αφυπηρέτηση ενός δικαστή μέχρι το να αναλάβει μια πολιτική ή ημι πολιτική θέση θα πρέπει να υπερβαίνει την τριετία ή την πενταετία.
5: Έχετε δίκιο σας. Συμφωνούμε
4: όταν,
5: σε
4: όμως,
5: αυτό απολύτως.
4: Εδώ δεν πρόκειται οι άνθρωποι να πάρουν κάποια θέση.
5: Δεν
4: πρόκειται να είναι πρόεδρος μιας ανεξάρτητης αρχής. Δεν πρόκειται να τον στείλουν στην Πυρκάλ όπως συμβαίνει τώρα πρόεδρο, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου να παίρνει, δεν ξέρω, 10-12 χιλιάδες αντιπρόεδρο στην Πυρκάλ γιατί ξέρει για τα βλήματα.
5: Ποιος είναι αυτός?
4: Δεν θέλω να πω ονόματα. Ούτε να συστήνουν συγκεκριμένη επιτροπή που να βάζουν πρόεδρο, πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου που δεν ξέρει γρία αγγλικά, μαθαίνει τώρα αγγλικά για να συμβουλεύει, λέει, την Ελλάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην περίοδο που θα έχουμε την Προεδρία.
5: Καλά, και ο Τσίπρας
4: δεν ξέρει. Λέω ονόματα.
5: Και ο Τσίπρας δεν ξέρει αγγλικά και είναι πρωθυπουργός. Τι σημασία έχει αυτό? Ο Τσίπρας ξέρει αγγλικά.
4: Ναι, αλλά δεν πάει να κάνει, να συμβουλεύει κατά τη διάρκεια της
5: Προεδρίας.
3: Εδώ μίλησε με τον Πλήνο.
4: Μόλις υπηρέτησε ούτε μήνες. Η Λεπενιώτη έχει τουλάχιστον ένα χρόνο.
3: Πάντως δεν είναι πολιτική δραστηριότητα και το να φωτογραφηθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο.
4: Μα είναι και έχει δικαίωμα και ο δικαστής να έχει πολιτική δραστηριότητα.
3: Δεν λέμε ότι δεν έχει
4: έχουν
3: δικαίωμα.
4: Έχουν δικαίωμα, εδώ συνδικαλίζονται μέχρι πρώτη δεύτερη να συνδικαλίζονται και να εκφράζονται και κομματικά.
3: Μάλιστα.
4: Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Και δεν το απαγορεύει το Σύνταγμα.
5: Όχι, δεν
4: η ανεξαρτησία του δικαστή δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πολιτικά ουδέτερος. Η θεωρία της πολιτικής ουδετερότητας είναι μια θεωρία που άνθησε στη Γερμανία του Μεσοπολέμου,
5: ναι,
4: που έφερε και το Χίτλερ η κατάσταση όλη, όχι αυτή, και για μένα είναι άκρος πολιτική και άκρος συντηρητική και άκρος δεξιά άποψη. Πρέπει να είναι πολιτικοποιημένοι οι δικαστές, όχι κομματικοποιημένοι.
5: Εντάξει, πολιτικοποιημένοι. Εσείς είστε τώρα, τι αριστερός είστε εσείς? Είστε κομμουνιστής εσείς?
4: Όχι βέβαια, το ξέρετε.
5: Κουβέντα, φυσικά το ξέρω.
4: Εγώ είμαι σοσιαλιστής.
5: Παλιά.
4: Και τώρα.
5: Τώρα δεν ξέρω.
4: Και τώρα, εγώ δεν έχω καμία σχέση με την ριζοσπαστική αριστερά, ούτε συμφωνώ στις περισσότερες απόψεις τους.
5: Ακούστε τώρα, σας πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Θα πάω τις διαφημίσεις λίγο πιο κάτω γιατί δεν θέλω να σας χάσω. Γιατί είστε και περίεργοι. Μπορεί να μου το κλείσετε και να μην σας ξαναβρω.
4: Όχι, πρέπει να πάω στο δικαστήριο.
5: Θα περιμένετε, θα περιμένετε. Μισό λεπτό. Θα περιμένει και ο κατηγορούμενος και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα.
4: Ο κατηγορούμενος και εγώ μπορεί να περιμένουμε. Έχει σημασία αν περιμένουν δικαστές.
5: Περιμένουν. Ματζουράνη είναι αυτό. Το περιμένω.
4: Όχι, δεν γίνεται αυτά.
5: Δεν γίνονται. Γίνονται εδώ στο δικό μου δικαστήριο. Διώξατε την προηγούμενη δίκη και κάναμε τη δική μου. Λοιπόν, τώρα.
4: Έγινε χάρη τη διασημότητα τη δική σα.
5: Ναι. Τώρα, κύριε Ματζουράνη, στην προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, είδαμε ότι κυβέρνησε ένα κόμμα το οποίο τελικά κατέληξε να γίνει 7 κόμματα.
4: Ναι.
5: Έχω πει ότι ο Τσίπρας έφυγε γιατί δεν τους άντεξε. Δεν μπορούσε να άντεξει αυτή.
4: Δεν ξέρω για ποιο έφυγε. Λόγω, αλλά μάλλον δεν τους άντεξε.
5: Δεν τους άντεξε. Δεν μπορεί να άντεξει. 100.000 απόψεις. Δεν σας έκανε εντύπωση αυτό, δεν σας έκανε εντύπωση αυτό που βλέπουμε σήμερα να πείτε, ρε παιδιά, πώς κυβερνήθηκε αυτός ο τόπος, πώς έγινε. Εδώ πέρα βλέπουμε ο ένας βρίζει τον άλλον, βρίζει, του μπαίνω πίσω τη λέξη, πώς λέτε και στο δικαστήριο, να μην γραφτεί στα πρακτικά.
4: Έχω άποψη γι' αυτό και να σας πω.
5: Θέλω να μου την πείτε ειλικρινά, θέλω, επειδή ξέρω θα μου πείτε την ειλικρινότητα.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ από τον τρόπο που ιδρύθηκε, που δημιουργήθηκε ως συνένωση διαφόρων συνιστοσών, ρευμάτων ιδεών και παραμύθια, δηλαδή φράξιες, για φράξιες μιλάμε, ήτανε από τη γέννησή του θνησιγενής. Και γι' αυτό μετά την εκπλήρωση της αποστολής του, δηλαδή να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια
5: και να φέρει ένα
4: με δύσκολα
5: τρίτο,
4: μέτρα
5: και, να φέρει
4: με δύσκολα
5: τρίτο,
4: μέτρα,
5: ναι.
4: Και να την πολύ ήπια ήττα του 19 άρχισαν οι διαφωνίες, γιατί υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ομαδοποιήσεων και γι' αυτό το λόγο κατέληξε εδώ που κατέληξε. Ελπίζω ο Αλέξης Τσίπρας να μην κάνει τα ίδια λάθη, να φτιάξει ένα κόμμα με σκληρή και αυστηρή οργάνωση, έτσι ώστε και να μην επιτρέψει ούτε ρεύματα ιδεών, ούτε ομάδες, ούτε τίποτα.
5: Μα εκ προημίου,
4: αν το κάνει αυτό και φτιάξει ένα ενοποιημένο ομοιογενές κόμμα ως προς το πρόγραμμα, όχι ως προς η ιδεολογική αφετηρία.
3: Εκεί είναι το μυστικό.
4: Εκεί είναι, ναι. Εκεί είναι. Άλλωστε όλα τα μεγάλα κόμματα είναι πολύ συλλεκτικά. Έχει καμία σχέση ο Πιερακάκης με τον Άδωνη ή με τον Πλεύρη ή με τον Βορύδη. Καμία σχέση.
5: Τι σας έχει κάνει ο Βορύδης σας?
4: Τίποτα. Εμένα είναι εκλεκτός συνάδελφος.
5: Τότε τι το
4: λέω ιδεολογικά.
5: Ποια ιδεολογικά μου, όταν ήταν
4: παιδί. Και όμως ανήκουν στο ίδιο κόμμα.
3: Λέει ότι είναι μεγάλο το φάσμα στην Ελλάδα.
5: Δεν είναι, πώς δεν είναι. Πάντα ήταν. Πάντα ήταν. Όχι επί Κωνσταντίνου Καραμαλή, μετά το χαλαρώσαν. Ναι.
4: Όχι, και ο Καραμαλής, αν θυμάστε, κεντρός είχε πάρει πάρα πολλούς πρώην κεντρώους, ακόμα και σοσιαλιστές. Θυμάστε τον υπουργό, τον Πρωτόπαπα.
5: Ναι, μην τον Παπαλιγούρα.
4: Ναι.
5: Αυτή ήταν κεντρώοι, δεν ήταν.
4: Κεντρώοι ήταν.
5: Κεντρώοι, ναι. Λοιπόν, καλά, το κέντρο τώρα με τη δεξιά δεν είναι εκεί μεγάλη απόσταση, ένα τσιγαροδρόμο.
4: Εκείνη
5: είναι.
4: Την περίοδο είχαν. Εκείνη την περίοδο είχαν μεγάλη απόσταση.
5: Καλά,
4: τώρα η δεξιά έχει μαλακώσει.
5: Στα Σαλόνια δεν είχαν, ναι.
4: Έχει μαλακώσει τώρα, διότι δεν την παίρνει η αγριάδα που ήταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο.
5: Ναι. Τώρα γιατί το αναφέρεται αυτό? Ο εμφύλιο πόλεμο από ποιου έγινε?
4: Από, και από τις δύο πλευρές.
5: Το ένα ήταν το κράτος όμως.
4: Το ένα ήταν το κράτος.
5: Μάλιστα, λοιπόν.
4: Το ένα ήταν το παρακράτος της δεξιάς.
5: Ναι, το ένα ήταν το κράτος.
4: Το άλλο ήταν.
5: Ναι. Ο στρατός δεν είναι παρακράτος. Παρακράτος είναι ο στρατός. Για πέστε το αυτό είναι ήδη.
4: Ήτανε η γραμμή, η εσφαλμένη, η καταστροφική γραμμή του Ζαχαριάδη.
5: Εντάξει, δεν σας κάνω.
4: Πάντως
5: ο Στάλιν.
4: Την οποία, αν θυμάστε, είχε καταγγείλει.
5: Δεν θυμάμαι, έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει.
3: Έχουμε διαβάσει τι έγραφε να μάθει.
4: Τελείως διαφορετική.
5: Να σας πω κάτι όμως. Στην Ελλάδα, κομμουνισμός δεν έρχεται. Το έχει αποφασίσει.
4: Δεν είπε κανένας ότι ήταν κομμουνισμός.
5: Εσείς θέλετε κομμουνισμό. Προσωπικά.
4: Εγώ. Εγώ θέλω κομμουνισμό.
5: Α, μη τι. Αυτά που λέτε
3: δεν είναι. Γιατί είναι αντίθετα. Μα τουλάχιστον τόση ώρα λέει κάτι άλλο.
4: Μα πάντως, τι λέτε τώρα,
5: ναι.
4: Εγώ
5: επειδή...
4: δεν θέλω κομμουνισμό.
5: Α,
4: το όραμα μιας δίκαιης, κοινωνικά αλληλέγγυης κοινωνίας
5: ένα
4: όραμα μακρινό.
5: Ναι, καλά, αφήστε τώρα τα οράματα και τα όνειρα.
4: Το πρόγραμμα ναι, θα πρέπει να ελαφρύνει, να κάνει καλύτερη τη ζωή των αδύναμων φτωχών ανθρώπων.
3: Αυτό είναι σοσιαλιστικό.
4: Να λάβει μέτρα υπέρ των αδυνάτων.
5: Λέγει δεξιά τι είναι.
4: Και, ορίστε.
5: Τίποτα, όχι.
3: Τίποτα, λέμε εμείς κάνουμε υποθέσεις.
5: Δηλαδή, ας πω, ξέρετε τι μου στέλνει ένας φίλος. Μου λέει να θυμίστε, λέει, στον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος αυτός που μου το γράφει σας εκτιμά απεριόριστα, να ξέρετε, και το ξέρω σε προσωπικό επίπεδο, να θυμίσεις, λέει, στο φίλο μου το Γιάννη, ότι στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν πάρει τον Αντόναρο, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο, την Κουντουρά, δεξίους.
4: Ναι, είχαν πάρει, ναι.
5: Ναι, όχι, μην τα κάνετε όλα, κατάλαβα.
4: Γιατί εγώ τι σας είπα, μετά το 19 δεν προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την Προοδευτική Συμμαχία.
5: Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή συνέχεια στο νέο εγχείρημα αυτό με τον κύριο Τσίπρα.
4: Εγώ είπα ότι θα στηρίξω τον νέο εγχείρημα. Από τη θέση του απλού στρατιώτη. Θα γραφτώ κανονικά όπως όλοι στην πλατφόρμα. Σας λέω ότι και το 19 έκανα μία απλή αίτηση στην πλατφόρμα.
5: Μπορώ να γραφτώ κι εγώ άμα θέλω.
4: Και εσείς, βεβαίως.
5: Α, ναι.
3: Ναι.
5: Α, κάνω φράξη εγώ.
4: Όχι, φράξια θα σας κόψουμε τα πόδια.
5: Εντάξει κύριε Γιάννη, θα κάνω φράξια από αριστερά.
4: Εσείς δουλεύετε με τη γλώσσα, οπότε δεν πρόκειται να πάθετε και πολλά πράγματα.
5: Τίποτα, απολύτως δεν θα πάθω. Να είστε καλά,
3: σας ευχαριστώ
5: καλύτερα. Γεια σας, καλημέρα. Πάμε στα ειδήσεις.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: ασύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμονή.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχερία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα, στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Ρέντι και στην άνοδο από την Ιερά Οδό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμια από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Κορίτσι 3 ετών τραυματίστηκε σοβαρά χθες βράδυ στο Μενίδη όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και νοσηλεύεται. Στα αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Τέρμπι Αιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Πάμε λοιπόν στον Αντώνη Αντωνόπουλο, δεν είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα, έχει μια λίμενη υποχρέωση, και στον Αντρέα Πετρόπουλο, καλημέρα και στους δύο.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Αντώνη, τι έχουμε, κάτι μου έγραφες εδώ για το Πασόκ.
5: Μια φωτογραφία, πόσες λέξεις μπορεί να είναι?
3: Και ένα εκατομμύριο.
5: Ένα εκατομμύριο. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία λοιπόν που κάνει το γύρο από χθες το βράδυ, την ανέβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μία από αυτές, είναι από έναν δείπνο που έδωσε χθες γνωστή εταιρεία σούπερ μάρκετ για επαιτειακή...
3: Ο Μασούτης μπορεί, τη γνωστή εταιρεία.
5: Γνωστή
3: εταιρεία σούπερ μάρκετ. Ο Μασούτης, πες το τι είναι.
5: Ωραία λοιπόν.
3: Δεν ψωνίζω από αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν με βολεύει. Δεν μ' αρέσει.
5: Λοιπόν, ήταν καλεσμένοι εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και από τον πολιτικό. Λοιπόν, υπήρχε ένα τραπέζι στο οποίο η φωτογραφία δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Λουκά Αποστολίδη ανάμεσα στον Ανδρουλάκη και στην κυρία Κωνσταντοπούλου, δίπλα από τον κύριο Ανδρουλάκη ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που συνομιλεί με τον Άδων Γεωργιάδη. Είναι οι δύο που μιλάνε. Yeah. Όλοι οι άλλοι κουβέντα, τίποτα. Είναι τα βλέμματα παγωμένα. Να μου πεις τώρα, μπορεί να μιλήσει η φωτογραφία? Δεν έχει ήχο από τη φωτογραφία, οπότε ξέρουμε το εσταντανέ από εκεί που είναι παγωμένο.
4: Δηλαδή, τα βλέμματα... Πρέπει κάποιος συνάδελφος να βρει ποιος ήταν ο εγκέφαλος αυτής της τοποθέτησης. Δηλαδή,
3: δεν έγινε έτσι τοποθέτηση.
4: Αυτό είναι το ρεπορτάζ.
3: Έχει βγάλει το Πασόκ ανακοίνωση.
4: πώς...
5: έχει βγάλει ένα σχόλιο, μια διαρροή. Που λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται, λέει, στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας του Μασούτη, και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο.
4: Άρα κανονικά είχε Θεοδωρικάκο, Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιον ακόμα, κάποιον ξεχνάει ένα κύριο.
5: Και τον Λουκά Ποσολίδη βλέπω εγώ στην φωτογραφία.
4: Αυτούς είχε, okay.
5: Ο Λουκάς Αποστολίδης είναι δικηγόρος, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ.
4: Ναι.
5: Έτσι, και βουλευτής παλιός. Αυτό. Δηλαδή, μέχρι
4: και άρα η σύνδεση χωρίς τον κύριο Γεωργιάδη ήταν πετυχημένη.
5: Ελάτε, τώρα εδώ θέλω να μου πει.
4: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα.
5: Ναι. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει ανταλλάξει μηνύσεις και με τους δύο, έτσι, και με τον Νίκο Ανδρουλά και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
4: Ναι.
5: Άρα, με τον Λουκά Ποσολίδη δεν έχει.
4: Ο κύριος Γεωργιάδης κάποια στιγμή που σηκώθηκε κάποιος, πήγε και κάθισε εκεί για να μιλήσει με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και εκεί τραβήχθηκε η φωτογραφία.
3: Ναι, όταν λέει όμως το Πασόκ, περίμενε, όταν λέει το Πασόκ στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών, δεν είναι πολιτική αρχηγή όλοι αυτοί.
5: Όχι, δεν
3: είναι. Οι δύο είναι. Ο Θεοδωρικάκος είναι πολιτικό αρχηγό, το πρόκειται να γίνει ποτέ. Και ο κύριος Αποστολίδης δεν είναι τίποτα, δικηγόρος είναι.
5: Δικηγόρος είναι. Οπότε τώρα ξέρεις, ήταν το τραπέζι που ήταν εκεί. Κάτσε εσύ, έλα και εσύ, πώς γίνεται τώρα στα τραπέζια.
3: Ναι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ όταν πάω σε κάποιο τραπέζι, καθόμουν εκεί που μου πάνε. Δεν κάνω κονσομασιόν.
5: Δεν θα σηκωθείς να πας να χαιρέτε εγώ τώρα.
3: Όχι, δεν σηκωθώ.
5: Εγώ σηκώνω, πάω παντού.
4: Εγώ
3: δεν πάω, κάθομαι εκεί που με βάλανε και άμα θέλει κάποιος να μου πει κάτι, μου πάρει τηλέφωνο.
5: Όχι, εγώ σηκώνομαι, χαιρετάω, πάω. Αλλά το θέμα ποιο είναι, αυτός που έφτιαξε το τραπέζι, που πολύ σωστά παρατήρησε η Αθηναίδα. Είναι καλύτερα να μην φτιάχνει τραπέζια γάμου. Θα τους διαλύσει τους ανθρώπους.
4: Θα βάλει όλους τους τσακωμένους μαζί. Ναι, οπότε νομίζω ότι το ρεπορτάζ αυτό θα ήταν της ημέρας το καλύτερο. Να βρεθεί ο διοργανωτής και ο
5: βλέπτης. Ποιος έφτιαξε το τραντιλίστα, ξέρετε. Πάντως να σου πω κάτι. Για το Μασούτη καλύτερη διαφήμιση έγινε, έτσι. Θα στελειώναν κανένας με το τραπέζι.
4: Κανείς με μία εκδήλωση μίας εταιρείας, γιατί να μπορεί να βλέπω μια φωτογραφία που στην οποία δεν θα δίναμε σημασία. Αλλά αυτό τώρα είναι πρώτη είδηση εδώ και μέρες. Επομένως, πρέπει να ευχαριστήσει και αυτόν που έκανε την τοποθέτηση.
5: Ναι, ελπίζω να μην ήταν καμιά σατανική κίνηση του Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης, να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα κτλ. Ξέρεις τώρα, εντάξει, το πήγα, το τράβηξα και εγώ.
3: Δεν αποκλείεται. Γιατί ο Θεοδωρικάκος έχει τέψει διάφορα θέματα.
5: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
3: Το θυμάμαι δίπλα στον Κώστα Λαλιώτη.
5: Γραφείο τύπου του Πασόκ.
3: Βέβαια. Και στην ΚΝΕ παλιότερα, αλλά.
5: Και ΚΝΕ.
3: Ναι, βέβαια. Άρα κάτι έχει πάρει από εκεί, δεν μπορεί να φύγει έτσι.
5: Τα καλύτερα πτυχία έχει.
3: Ναι, βέβαια, δεν έχει. Άσε δε που κάποιος έχει πετάξει στο τραπέζι το νούμερο κάτω. Κατά το χειριτουμπάρι.
4: Πάντως, αν σκεφτεί κανείς τι διαφορές υπήρχαν σε αυτό το τραπέζι, πάλι καλά κάθισαν.
3: Εντάξει, να κάνουμε σε
4: πολιτισμένα, πολιτισμένα. Καλά, σύντομα μέσα στον κόσμο μαλλιοτραφιούνται. Δημοσίω, όπου έχει κάνει.
3: Άλλο βουλή, άλλο.
4: Ναι, εντάξει.
3: Σεβαστήκατε τον άνθρωπο που του κάλεσε.
5: Εντάξει τώρα.
3: Αντρέα, πώς τα βλέπεις εσύ αυτά όλα.
6: Ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αναρωτιέμαι, δηλαδή το Πασόκ έπρεπε και γι' αυτό να βγάλει ανακοίνωση.
3: Ναι, δεν γλιτώνει
5: αυτό. Δεν είναι ανακοίνωση επίσημη, είναι μια διαρροή.
3: Σιγά τώρα διαρροή.
4: Ο Μασούτης πάντως πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Ο Μασούτης πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
3: Δεν είναι, Αντρέα, μου διαρροή. Το Πασόκ βγάζει ανακοίνωση μέχρι και την ώρα που κάνει πιπί του ο πρόεδρος.
6: Εντάξει.
4: Ο Μασούτης πρέπει να το εκμεταλλευτεί διαφημιστικά πάντως αυτό. Εγώ θα έβγαζα σήμερα μία διαφήμιση. Φέρνουμε στο τραπέζι σας τα πάντα.
3: Ναι, αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο, Τάσο?
6: Φέρνουμε, εσύ τρως μετά από αυτά όμως.
3: Όχι, εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, ο Ανδρουλάκης κοιτάει κήθε. Δεν κοιτάει πουθενά, ούτε Άδωνη, έχει αποστρέψει η ζωή καθόλου.
6: Έχω δει τη φωτογραφία και εγώ.
3: Ναι, φοβερή είναι η φωτογραφία.
6: Όλα τα λεφτά.
3: Όλα τα λεφτά, όλα τα.
6: Ναι, δηλαδή, πώς ήταν παλιά στα κόμικ που δεν μίλαγε ο άλλος από μέσα, σηματιζόταν ένα συνεφάκι.
3: Ένα συνεφάκι, ναι.
4: Μούμπλε, μούμπλε.
5: Μούμπλε, μούμπλε.
3: Να ρωτήσω κάτι, Ανδρέα.
6: Ναι.
3: Τι γίνεται τώρα, θα πάνε όλοι κήθε στο Τσίπρα?
5: Ο Ανδρέας να πω ότι έχει χαιρετήσει και ο Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε.
3: Τον είχαμε εδώ συνέντευξη, ρε. Δεν άκουγες.
5: Δεν άκουγα, γιατί έχω.
3: Ξέρω, είναι, δεν μπορείς εκεί που είσαι, εντάξει. Τον είχαμε εδώ 20 λεπτά και τα έλεγε.
5: Αυτά είναι επιτυχίες, εντάξει.
3: Ναι. Για λέγε τώρα, Ανδρέα, που για λέγε.
7: Ναι, είναι για εκεί όλοι.
3: Για εκεί, έτσι.
7: Για εκεί, ναι.
3: Και αυτοί που απέμειναν στην αριστερά, τι θα κάνουν τώρα.
7: Αυτοί, είναι αυτό που έχουν φτιάξει ένα, υποτίθεται τέλος πάντων, είναι σε κάποιες επαφές και με τον Βαρουφάκη,
3: ναι.
7: Ναι, με κάποιους οικολόγους. Κοίταξε να δεις, πώς το λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στην πολιτική.
3: Καλά, εντάξει.
7: Δηλαδή, εντάξει, τι να κάνω, ένα βραχίδιο κόμμα ήταν, με αξιόλογα στελέχη, εγώ λέω, όλους, και αυτούς που φύγανε και αυτούς που μείνανε. Δεν εκδοκιμούν πάντα τα πράγματα.
3: Πάντως, υπάρχει από έναν κόσμο μια απογοήτευση από τον Τσίπρα. Διάβαζα το άρθρο του Κώστα του Μαξεβάη στο ντοκουμέντο, όπου πραγματικά είναι συγκλονιστικά αυτά που γράφει για τον τρόπο που αντιμετώπισε ζητήματα, έτσι.
7: Κάμε τι εννοείς.
3: Και με τον Τζακαλώτο και με άλλα στελέχη του, για το πώς γινόντουσαν διάφορες συνεννοήσεις και τα λοιπά, γιατί έκανε αυτό και δεν έκανε το άλλο που είχε υποσχεθεί, τέτοια πράγματα. Δηλαδή είναι ένα άρθρο σε προσωπικό επίπεδο του Κώστα του Βαξεβάνη, ο οποίος απαντάει σε διαφόρους που του στέλνουν μηνύματα ή του γράφουν στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν στηρίζει τον Τσίπρα και εξηγεί γιατί δεν τον στηρίζει τον Τσίπρα. Γιατί θεωρεί ότι είπε ψέματα, γι' αυτό τον στηρίζει. Θα μου πει τώρα Τσίπρας λέει ψέματα, δεν ξέρω τι να σου πω.
7: Τι να σου πω και εγώ, δεν ξέρω. Δηλαδή μεταξύ Τσακαλώ του Τσίπρα είναι αυτό.
3: Όχι, μα λέει και άλλα παραγγελία για τον Μαρατζίδη, λέει για τον Ράμφο, λέει για πάρα πολλά. Δεν λέει ένα πράγμα, διάβασε το, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Α, θα το διαβάσω.
3: Ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον θεωρεί αναξιόπιστο τον Τσίπρα. Αυτό ουσιαστικά λέει.
7: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σωστά, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέει, αλλά εγώ θυμάμαι το εξής. Εγώ. Δούλευα στην Αυγή, έτσι.
3: Και δουλεύεις τώρα.
7: Περίμενε. Τώρα μπορεί να χαιρετήσουμε πάλι. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, εκείνη την εποχή που ήταν και κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, αν παίρναμε εμείς μία είδηση, έπαιρνε 11 ο Βαξεβάνης από την κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό μπορεί βέβαια να έχει και πρόσβαση και να γράφει αυτά που γράφει τώρα. Δεν τα ξέρω, γι' αυτό θέλω να πω.
3: Ναι, άμα το διαβάσεις, επειδή αναφέρεται σε συγκεκριμένα ρεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει.
7: Ναι.
3: Και ας πούμε τον πείραξε πάρα πολύ ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Τσίπρας το θέμα Νοβάρτης εκ των υστέρων.
7: Α, ναι.
3: Ναι, κατάλαβες. Τέτοια γράφει, δεν βρίζει, απλώς γράφει.
7: Εγώ θεωρώ σωστό ότι η επανατοποθέτηση του Τσίπρα για το τι, πόσο λάθος χειριστήκαν το θέμα Νοβάρτης είναι σωστή. Δεν είναι λάθος. Είναι σωστή. Αυτό εκεί, η ιστορία αυτή που παρέπεμψε τους πάντες με έναν τρόπο, ας πούμε, κτλ. Ήταν λάθος τελείως. Δηλαδή όταν κάνεις λάθος, αποδεικνύεται ότι έχεις κάνει λάθος, παραδέξτε το, δεν τρέχει τίποτα.
3: Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα αυτό όμως. Δηλαδή, αν παραδεχόμαστε το λάθος και μετά ξανακάνουμε το ίδιο λάθος, δεν νομίζω. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην οδό Δοϊράνη, στον άλλο Κορυδαλό, οδό Σάμου, λέει η πυροσβεστική. Τώρα σπέβδει εκεί. Έχω και τη φωτογραφία, τεράστια φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και παρεχόμαστε.
8: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Γιατρέ μου,
10: πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
11: Αυτό
10: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Πιάνω. Πιάλω. Βάζω.
12: Βάζω.
11: Το κεφάλι.
12: Το κεφάλι.
11: Κατεβάζω.
12: Κατεβάζω.
11: Φτιάχνω τα χέρια μου.
12: Φτιάχνω τα χέρια.
11: Και σηκώνω ψηλά.
13: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
14: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
15: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
16: Αστερόσκονη.
17: First Dates.
18: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
17: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, Αντώνης Αντωνόπουλος, Ανδρέας Πετρόπουλος, παιδιά, τώρα θα σας πω κάτι το οποίο έχει μεγάλη πλάκα, αλλά είναι και για κλάματα ταυτόχρονα. Είναι κλαυσίγελος, κλαυσίγελος λέγεται αυτό. Λοιπόν, είχαμε κάνει ένα θέμα με την περιβόητη γέφυρα στο ψυχικό, που περνάνε εκατοντάδες παιδιά, είναι διάφορα...
2: Φεζογέφυρα,
1: ναι. Είναι εκατοντάδες παιδιά, είναι σχολεία, είναι κόσμος και λαός. Λοιπόν, πήγε ο Δήμος ψυχικού, ως όφιλε, ναι, και καθάρισε. Τώρα το ξαναβρωμίζουμε, φταίνε και οι πολίτες, έτσι, για να τα λέμε.
3: Έχουμε
1: αυτά.
3: Έχουμε ένα θέμα στη χώρα μας.
1: Βέβαια, ναι, να πετάμε τα δοκίδια τα σκουπίδια. Πήγε ο Δήμος, το καθάρισε. Τι έκανε ένας γάτος από την περιφέρεια?
3: Τι?
1: Παίρνει το δήμαρχο του ψυχικού, ναι, και του λέει, τα καθαρίσαμε.
3: Τι τα καθαρίσαμε?
1: Ποια καθαρίσατε, ρε μεγάλο, του λέει, αφού δικό μου συνεργείο είναι.
3: Ναι.
1: Και έβγαλε φωτογραφίες και τις έστειλε στο Λιβάνιο, στον Υπουργό Εσωτερικών, ότι καθαρίσα, ότι φτιάξανε το έργο. Δηλαδή τέτοια ξεφτύλα δεν έχω συναντήσει. Είμαι 30 χρονών.
3: Και τώρα έβλεπα μια εικόνα,
1: ναι,
3: στο...
1: Εξοχούντες όλες.
3: Ναι,
1: λοιπόν, ναι. Και πρόσεξε, άκου. Και ότι την κάνανε, γιατί είχε παρέμβει ο Λιβάνιο, ο κ. Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, και καλά έκανε ο άνθρωπος. Παρένευε, λέει, παιδιά, φτιάχτω. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Αν δείτε αυτό το κράτος, γιατί δεν πάει μπροστά, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Για τη γέφυρα αυτή υπάρχουν 2, 3, 4 υπεύθυνοι.
3: Ναι.
1: Οι δύο είναι οι βασικοί. Ο Δήμος για να καθαρίζει, όπου στέλνει ο Δήμαρχος και καθαρίζουν. Και η περιφέρεια για τη συντήρηση του ασανσέρ, των σκάλες, τα κάγκελα να χαλάσουν, οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι,
1: πρόσεξε.
3: Δεν γίνεται όμως έτσι να είναι πολλά κοκοριά, ναι.
1: Επιχειρεί ο Δήμαρχος ψυχικού να τους πάρει, τους πει, παιδιά, μην με ασχολείτε. Εγώ έστειλα και το καθαρίσανε.
3: Ναι.
1: Εσείς θα κάνετε τη συντήρηση. Λέει, δεν έχουμε σύμβαση.
3: Α, καλά, εντάξει.
1: Δεν έχουμε σύμβαση, λέει, για να φτιάξουμε το ασανσέρ και τις κυλιόμενες σκάλες.
3: Ναι,
1: δεν έχουν σύμβαση.
3: Είναι η αλήθεια ακόμα, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το. Εγώ νομίζω ότι εδώ χρειάζεται πετσόκομα για την κυβέρνηση.
3: Ναι.
1: Δηλαδή κάπου αυτές οι απίστευτες συνυπάρξεις υπηρεσιών για ένα θέμα,
3: που τελικά κολλάνε όλα τα θέματα και δεν μπορεί να υπάρχει πρόοδος πουθενά,
1: είναι μεγάλο λάθος.
3: Πρέπει να σταματήσει αυτό
1: ο
3: το πράγμα.
1: Ο άλλος κατάλαβες τι έκανε. Ναι. Παίρνει το Δήμο και του λέει, καθαρίζουμε. Και το συνεργείο ήταν του Δήμου το μεταξύ.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, πιο χειρότερο.
3: Προηγουμένως είδα μια είδηση εδώ που λέει, καθαρίστηκε χώρος κάτω από γέφυρα με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Δεν είναι δουλειά της.
1: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος.
3: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για το καθαριότητα.
1: Ο Δήμος και έτσι το κάνουν. Στελεί ο Δήμος, καθαρίζει και βγάζει φωτογραφίες και δεν το καθαρίσαμε εμείς. Αυτή είναι για τη συντήρηση υπεύθυνη.
3: Μάλιστα.
1: Στην λόγω γέφυρα δεν ξέρω τι λέει το. Γιατί είναι οι νόμοι αυτοί, είναι χαβαλέδες. Δεν είναι νόμοι. Πρέπει να κάτσει κάτω ένας νομοθέτης και να τα φτιάξει αυτά.
3: Και να είναι οριστικά για όλα τα έργα και να είναι ξεκάθαρα.
1: Τι είναι το έργο, ποιος το έχει κάνει το έργο, η περιφέρεια. Θα το συντηρήσει, θα το καθαρίσει, το... Ποιος το έχει κάνει το έργο, το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα το συντηρήσει, θα το κάνει.
3: Αυτή βέβαια είναι μια γέφυρα που είχε, την είχαν προσφέρει, έτσι.
1: Ωραία, ναι.
3: Και εκεί να είναι σαφές, ναι.
1: Ναι, μεγάλο, τώρα μην θυμηθούμε το κακό, να θυμηθούμε το τώρα και να πούμε για το τώρα ότι αυτό είναι απίστευτη ξεφτύλα, κύριε Περιφερειάρχα. Ποιος είναι ο Πατούλης, Περιφερειάρχης, ποιος είναι?
4: Όχι μόνο.
3: Έχεις μείνει λίγο.
1: Μέκας, ποιος Μέκας? Ποιος είναι Περιφερειάρχης, παιδιά?
4: Νίκος Καρδαλιάς, Νίκος Καρδαλιάς.
1: Εδώ Έλληνας είναι.
3: Καρδαλιάς, ναι.
4: Νίκος Καρδαλιάς. Παλιά ήταν ο Πατούλης.
1: Α, ο Πατούλης παλιά. Η Δούρου ήταν ο Πατούλης, ναι.
4: Παλιά, πιο
1: ναι,
4: παλιά.
1: Αυτός ο Καρδαλιάς τι είναι, κάτοικος Ελλάδος είναι, εδώ μένει, ζει.
3: Ναι, ναι, εδώ μένει.
4: Εντάξει.
1: Τι εντάξει.
4: Είναι Βηρονιώτης τώρα, αυτό καρδαλιά.
1: Και άμα είναι Βηρονιώτης το έργο, το έφτιαξε?
4: Δεν το έφτιαξε αυτό, νομίζω, άλλος έχει φτιάξει.
1: Τώρα λέμε, πήγε να το συντηρήσει. Είναι Βηρονιώτης, μου λέει. Είναι ιδιότητα το Βηρονιώτης. Ιδιότητα μόνο μία πόλη.
4: Λέω Βηρονιώτης τώρα, ξέρεις, ποιητική αδεία, γιατί είμαστε Βηρονιώτες και τέτοια πράγματα, ξέρεις το.
1: Εντάξει. Τι Βηρονιώτης. Είναι ντροπή αυτό για το Χαρδαλιά. Απέρα της πλάκας τώρα. Είναι ντροπή.
4: Τώρα για να είμαστε λίγο...
1: Όχι, δεν θέλω να είμαστε λίγο. Τίποτα δεν θέλω να είμαστε. Λέγε.
4: Ο επικεφαλής έχει την απόλυτη ευθύνη, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν διευθυντές Δηλαδή δεν μπορεί τώρα, εγώ σου λέω τώρα είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό έργο και προσφέρει, δηλαδή είναι προστασία ζωής αυτό, έτσι. Λοιπόν.
1: Τι διευθυντές μου λες, μπορεί, είσαι καλά από μυαλό πρωί-πρωί. Τι διευθυντές. Τι με νοιάζουν οι διευθυντές. Είσαι περιφερειάρχης. Σε ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Σε ενημέρωσε. Για δεν το φτιάχνεις.
3: Αφού σου λέει δεν έχουμε σύμβαση. Μπορεί να σε τρελάνει.
1: Δηλαδή εντάξει ρε εσύ. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας νόμος για αυτά ρε πούστη. Δεν μπορεί να είναι ένα θέμα και να είναι 30 αρουραίοι δηλαδή. Γιατί τέτοιοι είναι αυτοί όλοι.
4: Μα αυτό, από εκεί ξεκινάει το πράγμα.
1: Στο λίγο κατσαρίδες
3: και πολιτικής. Και δεν φτάνει ποτέ στον πολίτη αυτό.
1: Δεν θέλουν οι κατσαρίδες κιόλας.
4: Ούτε από εκεί ξεκινάει το κακό και αυτό είναι και μία από τις αιστείες διαφθοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν μίλησα για διαφθορά.
4: Ναι, αλλά από αυτό όμως η πολυδιάσπαση
1: εσείς
4: των αρμοδιοτήτων.
1: Εσείς που είστε πολιτικοί συντάκτες και να ξέρετε, μιλάτε. Η πολυνομία είναι η ξεφτύλα της Ελλάδας. Δεν υπάρχει σωτηρία αν συνεχιστεί. Ένα μεγάλο καλό που θα μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση είναι αυτό. Είναι αυτό. Δεν μπορεί η κεντρική πλατεία της Πάτρας Βασιλείου Γεωργίου να ανήκει στο Υπουργείο Άμυνας. Εντάξει.
4: Και να το πεις τώρα.
1: Τι να πεις. Είναι ντροπή δηλαδή. Αφήστε με τώρα πρωί-πρωί. Νίκος Χαρδαλιάς τώρα.
4: Εδώ μιλάμε τώρα ότι εδώ είναι ένα φρεάτιο. Αν είναι λίγο μεγάλο, η κάτω μεριά του φρεατίου είναι, ανήκει σε άλλη υπηρεσία και η πάνω μεριά του φρεατίου ανήκει σε άλλη υπηρεσία.
3: Σου λέει είναι μεγάλο.
1: Όπως και εσύ, ανήκει και εγώ.
4: Είναι μεγάλο το φρεάτιο. Τώρα τι να λέμε. Είναι δυνατόν, αυτά μόνο εδώ συμβαίνουν. Γι' αυτό δεν γίνεται
2: τέτοια. Υπάρχει μια ευελιξία στα πράγματα, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι.
1: Τι είπες, Ανδρέα μου.
2: Ναι, υπάρχει μια ευελιξία.
1: Ναι, υπάρχει, Ανδρέα μου, να υπάρχει ευελιξία. Είμαι κι εγώ. Ήταν ο Πατούλης, πρόσεξε, αρή στο ψώνιο των πολιτικών. Ήταν αυτό περιφερειάρχη. Είτε πρόεδρος και του Ιατρικού Συλλόγου για 20 χρόνια και θα ξαναβάλει για πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Δεν αφήνουν τα λουλούδια να αρθίσουν, που έλεγε και ο Μαό. Δεν τα αφήνουν. Έχουν γίνει πλατάνια και ό,τι φυτρώνει από κάτω ξεραίνεται. Εντάξει, ρε εσύ. Χαρδαλιάς τώρα. Βγήκε φερειάρχης, ήθελε να κάνει και τη διαχείριση. Τα είχε σπάσει με το Μητσοτάκη σε κάποια φάση, τα φτιάξανε τώρα. Ήθελε να κάνει τη διαχείριση εκατομμυρίων μόνο του. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό δηλαδή. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Θα πάμε απέναντι στην περιφέρεια πολύ σκληρά τώρα. Μέχρι να φτιάξει τη γέφυρα. Και εγώ διαμαρτύρομαι και στο Υπουργείο Εσωτερικών. Να κάνουν ένα νόμο, κάνουμε λέει νομοσχέδια για να φτιάξουμε τη χώρα. Κάνουν ένα νόμο και ρύθμισε αυτή την ξεφτύλα. Παιδιά, είναι ξεφτύλα αυτό. Δεν μπορεί να ανήκουν όλα τα πράγματα σε 2-3 υπηρεσίες. Λέει κοινή υπουργική απόφαση. Γιατί κοινή υπουργική απόφαση?
3: Γιατί να πρέπει να μιλήσουν μεταξύ τους? Εδώ που τα λέμε έργα είναι έτσι. Πρέπει κάποιος να είναι και υπόλογος. Γιατί έτσι όταν ανήκουν σε 100 διαφορετικές, έχει διαφορετικές δικαιοδοσίες, δεν φταίει και κανείς.
1: Η ΕΡΤ.
2: Μπράβο, να μην έχει κανένα την ευθύνη.
3: Να μην έχει κανείς την ευθύνη.
1: Όχι, αυτό
3: πρέπει
1: γίνεται.
3: Να υπάρχει ευθύνη.
1: Έχει δίκιο, ναι, η Αθηναϊδά. Η ΕΡΤ είναι κρατικό κανάλι, έτσι, δεν είναι κρατικό.
3: Δεν λες εσύ δημόσιο, δεν λες δημόσιο.
1: Κρατικό είναι. Λοιπόν, άκου, η μία μετοχή της ΕΡΤ ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει μία μετοχή.
3: Και ανήκει
1: στο Υπουργείο Οικονομικών.
3: Ναι, okay.
1: Κουμάντο δεν κάνει το Υπουργείο Οικονομικών.
3: Ποιος κάνει, αφού είναι...
1: Το Υπουργείο Τύπου, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης.
3: Μα δεν θα γινόταν αυτό ποτέ στην κανονική ζωή. Όποιος είναι, έχει το συμφέρον, πρέπει να παίρνει.
1: Γιατί δεν βάζει το Υπουργείο Οικονομικών ένα ΣΕΟ εκεί να κάνει κουμάντο στο σύστημα?
3: Την οικονομική
1: και διορίζουν με βάση πολιτικά κριτήρια όλες τις κυβερνήσεις.
3: Αυτό, ξαναπέστο μου.
1: Ξαναπέστο
3: μου.
2: Και αν δεν κάνω λάθος, ανήκει και στο Πρωθυπουργό. Έχει περάσει μαζί με το
1: ΑΠΕ. Δεν το ξέρω αυτό, η λεπτομέρεια δεν την ξέρω.
2: Ναι, νομίζω
1: αλλά
2: μαζί με το
1: μπορεί να είναι έτσι όπως το λες. Εγώ ξέρω όμως ότι τη μία μετοχή την έχει το Υπουργείο Οικονομικών.
2: Ναι,
1: γιατί
2: ναι.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών να μην καθορίζει τον διοικητή αυτού του οργανισμού και να βάλει ένα μάνατζερ και πιο κάτω να έχει δημοσιογράφους, εντάξει, σε άλλες θέσεις διευθυντές.
2: Έτσι έκλεισε η ΕΡΤ και επί Σαμαρά. Δηλαδή ήταν πολιτική απόφαση μεν, η οποία για δημοσιονομικούς λόγους υποτίθεται προωθήθηκε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά εγώ αυτό που ξέρω και το έχω ζήσει είναι ένας κρατικός φορέας που ανοίξει ένα υπουργείο, γιατί να παρεμβαίνει ένα άλλο υπουργείο? Γιατί για να προσλάβεις 5 ανθρώπους στην ΕΡΤ πρέπει να πας στο υπουργείο, πρέπει να δώσεις ταυτότητα? Δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα το είπα για παράδειγμα, αυτό δεν είναι.
3: Ναι. Αυτό που λέμε πάντως είναι να έχει δικαιοδοσία ένας φορέας.
1: Ένας φορέας για όλα αυτά που μας αφορούν κάθε μέρα. Τι είδες, Στάση, γιατί γελάς?
2: Να πω την είδηση, έχω μια είδηση της τελευταίας στιγμής τώρα, πριν 5 λεπτά, να την πω.
1: Βέβαια, ρίμωνο.
2: Λοιπόν, έδωσε την πρώτη συνέντευξη η Έφη Αξιόγλου στο Mega News πριν από λίγο.
1: Μάλιστα.
2: Είπε ότι έχει να μιλήσει με τον Τζίπρα από το 2023 και ότι έφυγε από τη Νέα Αριστερά γιατί ήταν αδιέξοδη κατάσταση.
1: Ναι. Δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα.
2: Ορίστε.
1: Και λέει ότι δεν έχει μιλήσει με τον Τσίπρα.
2: Έχει να μιλήσει, λέει, από το 23.
1: Εσύ το πιστεύεις?
2: Όχι.
1: Εντάξει, ούτε εγώ.
2: Ναι.
1: Αντρέα, το πιστεύεις? Αντώνη, το πιστεύεις εσύ?
2: Όχι.
1: Όχι. Τάσο, το πιστεύεις?
5: Όχι.
1: Όχι. Εσύ το πιστεύεις?
3: Όχι.
1: 5-0. 5-0. Εδώ πιστεύει κανείς. Ξέρεις γιατί το λέω, Ανδρέα? Γιατί μας παραμυθιάζουν αυτό? Δηλαδή, πες, έχω κάνει μια πρώτη συζήτηση, θα δω τι θα κάνω, δεν ξέρω ακόμα. Έφυγα γιατί ήταν αδιέξοδο.
2: Δεν λέγονται τώρα αυτά, δηλαδή.
1: Να πει αλήθεια στον κόσμο.

0: Βρείτε μας στην Πάτρα, αμεζόνος 100, τρίτος όροφος. Πατρέως 5561. Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος. Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944 21 21 50 και 2610 270 641.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Κάθε φορά
4: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
3: Κάθε φορά
4: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
5: Προβλέπει ο ΩΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, προβλέπεται πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 1,9% την τρέχουσα χρονιά και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται πως θα αυξηθεί φέτος στο 4,2%. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό με ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στο Λίβανο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 48 τραυματίες, είναι ο απολογισμός νέων αεροπορικών βομβαρδισμών από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνική κυβέρνηση άναψε πράσινο φως σήμερα για συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να υποστηριχθούν τα νοικοκυριά που έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με την απογείωση του κόστου ζωής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με αυστηρούς όμως όρους και προϋποθέσεις, προβλέπει νομοσχέδιο που δόθηκε σε διαβούλευση. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό, εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογής και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα εκκίνησης για την συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Την κλίση του Νταλ Ντίλιαν και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Την παρέτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης, παραμονή της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 απόψε, ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
6: Για σήμερα Τετάρτη στην

Δυτική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον Βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσχερης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 όπως κάθε μέρα. Αυτό το ηλιόλουστο καλοκαιρινό πρωινό της Τετάρτης, είναι 3 Ιουνίου του Εθνοσωτηρίου 2026. Γυρνάμε γύρω γύρω από τα ίδια στο μέτωπο του πολέμου, εκεί που είχαμε μια κατάπαυση πυρός φαινομενική, επιστρέψαμε στο πεδίο των επιχειρήσεων και από εδώ παν κι άλλοι, και αυτό προφανώς επηρεάζει και τα οικονομικά αποτελέσματα και τους οικονομικούς δείκτες. Για παράδειγμα, ο ΩΣΑ προβλέπει φρενάρισμα της ανάπτυξης και στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη, βεβαίως δεν μένουμε και εμείς ανεπηρέαστοι, στο 1,9%, διότι ο πληθωρισμός διαμορφώνεται σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ο πληθωρισμός διαμορφώνεται το Μάιο στο 5%. Δεν βλέπω βέβαια κανέναν να ενδιαφέρεται ιδιαίτερος για αυτό το πράγμα, αλλά αυτό έχει μια αξία από μόνο του. Ήτανε 4 κάτι, τώρα πήγε 5 το Μάιο. Καλά να είμαστε, θα μας συνεχίσουμε έτσι. Θα ανέβει και παραπάνω. Αυτά να τα βλέπει η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση γλύφεται και χαίρεται με τον κακό χαμό που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, με την αναδιάταξη που προκαλεί το κόμμα Τσίπρα, με την επίσης αναδιάταξη που προκαλεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και δεν κάθεται να ασχοληθεί κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ με τα σοβαρά ζητήματα, που είναι το υψηλό κόστος ζωής, το οποίο ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, πιέζει τους πολίτες, τους ζορίζει πάρα πολύ, διότι μπορεί οι μισθοί ονομαστικά να έχουν ανέβει και η ανεργία να μειώνεται, αλλά ο μισθός ως μέγεθος δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει σημασία ο μισθός ως αγοραστική αξία. Τι μπορείς να αγοράσεις με τα λεφτά τα οποία παίρνεις. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Για παράδειγμα, μπαίνουμε σε περίοδο διακοπών, καλοκαιρινής ραστόνης. Σιγά σιγά αρχίζουν τα σχέδια και τα πλάνα. Όλοι κοιτούν που μπορούν να κάνουν κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες διακοπών, κοιτούν τις οικονομικές λύσεις, κοιτούν τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση επιστρατεύει ένα πακέτο 60 εκατομμυρίων ευρώ, προσέξτε, όχι για να πέσουν οι τιμές των τακτοπλοϊκών εισιτήριων, για να φρενάρουν οι δυνητικές αυξήσεις, διότι το κόστος για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες όπως και για τις αεροπορικές εταιρείες αυξήθηκε εκθετικά λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης του κόστους των καυσίμων που καταναλώνουν. Η αλήθεια είναι κιόλας ότι αυτές οι εταιρείες όπως και οι αεροπορικές κάναν έναν προϋπολογισμό με κόστος Χ και τώρα έχουν σχεδόν 2 Χ ή 60% παραπάνω κόστος εν πάση περιπτώσει συγκριτικά με την αρχή της χρονιάς ή προσπαθούν με την περίοδο που κάναν προϋπολογισμό. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σύστημα είμαστε σε φάση αναδιάταξης. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε, ζήτω η Νέα Αριστερά. Εντάξει, δεν θα μας απασχολήσει, έχω την αίσθηση, πάρα πολύ ακόμα αυτό το κόμμα, υπό την έννοια ότι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, η δημοσκοπική της αποτύπωση είναι μηδαμινή, η κοινωνική της αποτύπωση είναι επίσης μηδαμινή, και με πολύ ρητό και κατηγορηματικό τρόπο μια σειρά στελεχών της, η Έφη Αχτσιόγλου που είδα το πρωί σήμερα στο Μέγκα, ή ο Αλέξης Χαρίτσης, τον οποίον παρακολούθησα εχθές το βράδυ στο Action 24, περιγράφουν μια ανάγκη, μια επιθυμία που έχουν να συμπορευτούν τρόπον τεινά με τον κύριο Τσίπρα. Τι λέει η κυρία Αχτσιόγλου, που εγώ το αντιλαμβάνομαι έτσι όπως το λέει η γυναίκα, ότι ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος αυτή την ώρα έχει ένα πλειοψηφικό σχέδιο, ας το πούμε, για τη δημιουργία ενός αντιπαραθετικού πόλου στην δεξιά, κεντροδεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την άλλη, οι πρώην σύντροφοι στη Νέα Αριστερά και κάποιοι άλλοι εναπομείνοντες στον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δίνουν τη μάχη της ιδεολογικής καθαρότητας και να πιστεύουν ότι το να προσκοληθούν σε κυβερνητικές συμμαχίες δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια νοστιμιά και αυτό. Και πώς να το πω. Έχει μία βάση, από την άλλη όμως και ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, θα επιδιώξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να μην ταυτιστεί με πρόσωπα του χθες. Προφανώς, όταν φτιάξει ψηφοδέλτια, δεν πρόκειται να εξαιρέσει απολύτως ανθρώπους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πώς θα φτιάξει ψηφοδέλτια, πού θα βρεις 500 καινούριους ανθρώπους να τους επιστρατεύσεις και να πάρουν και ψήφους και να κουβαλήσουν και ψήφους αυτοί, ειδικά στην περιφέρεια.
Διότι η περιφέρεια ήταν πάντα η πληγή για τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να φέρεις και ανθρώπους οι οποίοι είναι τοπικά αναγνωρίσιμοι και οι οποίοι έχουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές. Προφανώς θα υπάρχουν και πρόσωπα από το παρελθόν. Το νόημα είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς τους 5 εκπροσώπους που αυτή την ώρα βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης και την εκπρόσωπο την κυρία Κουφονικολάκου και τους αναπληρωτές, είναι πρόσωπα τα οποία δεν είναι συνταυτισμένα με το κυβερνητικό παρελθόν του κύριου Τσίπρα. Αρκεί αυτό? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Πρέπει να παρουσιαστεί και ένα πολιτικό πλάνο. Και αυτό το πολιτικό πλάνο να είναι μετρήσιμο. Είχα εχθές μια συζήτηση με την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία δημοσιεύεται σήμερα στο πρώτο θέμα. Είναι μια γυναίκα η οποία είναι αξιόλογη τεχνοκράτης, υπό την έννοια ότι έχει εργαστεί για χρόνια και στο πλευρό του Γιώργου Χουλιαράκη, του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τον οποίον εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον εκτιμά και η Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την έννοια ότι εξακολουθεί ο άνθρωπος να υπηρετεί ως σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αν μη τι άλλο, η τεχνοκρατική επάρκεια του Γιώργου Χουλιαράκη ποτέ δεν αμφισβητήθηκε. Όμως, έλεγε η γυναίκα κάτι το οποίο είναι σωστό, ότι οι προτάσεις που θα παρουσιάσει το κόμμα του κ. Τσίπρα θα είναι κοστολογημένες. Να και κάτι που έλειψε το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήθελε να γίνει κυβέρνηση. Θα τις δούμε βεβαίως όλες αυτές τις προτάσεις και τις κοστολογήσεις. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη, πώς να το πω, σε πλήρη αποσύνθεση κατά τη γνώμη μου, πολιτική. Το ότι, πώς να το πω, το ότι το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε μια φοβική συζήτηση αντί να κάτσει να επικοινωνήσει το πολιτικό του σχέδιο και τοποθετείται μονίμως για το αν θα είναι δεύτερο ή τρίτο, εμένα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Δεν μπορεί να πάει έτσι αυτό το πράγμα. Και είχε την ευκαιρία του, το ΠΑΣΟΚ, όλο αυτό το διάστημα. Άρα πρέπει να κοιτάξει, να ενδοσκοπήσει σοβαρά για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αυτή την ώρα καλύτερο δημοσκοπικό αποτύπωμα. Γιατί πέρασαν 3 χρόνια κυριολεκτικά και είναι το ΠΑΣΟΚ μία από τα ίδια. Τάσος Καλδιρανιάν ρυθμίζει τους ήχους, Αφροδίτη Σιμίτη τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχισυνταξία της εκπομπής και η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Ελσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης. 212-212-4800, owner@alpharadio989.gr, το email 6947-989-989 το Viber. Για πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι. Alpha Radio

0: Λοιπόν, τώρα μια και μίλαγα στο τηλέφωνο, δεν το ξέρετε αλλά να το πω, κυκλοφορεί παντού μια φωτογραφία όπου είναι ο κύριος Γεωργιάδης που μιλάει με τον κύριο Θεοδωρικάκο σε ένα τραπέζι της εταιρείας Μασούτης για μια εορταστική εκδήλωση για τα 50 χρόνια της εταιρείας Μασούτης. Κύριο Γεωργιάδης, ο οποίος μιλάει με τον Θεοδωρικάκο, παραδίπλα κάθεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, παραδίπλα κάθεται ο Λουκάς Αποστολίδης, γνωστός δικηγόρος και πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Σιμίτη και παλιός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και παραδίπλα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι ένα τραπέζι διαδίκων αυτό το πράγμα, το λέω διότι η Κωνσταντοπούλου με τον Άδωνη έχουν αλληλομηνηθεί και ο κύριος Ανδρουλάκης πρόσφατα έχει μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Η φωτογραφία αυτή έχει γίνει ένα καταπληκτικό παραπολιτικό viral. Και μιας και έλεγα για το ΠΑΣΟΚ μπήκε στη διαδικασία να βγάλει μια διαρροή, μου λένε πηγές, προς αποκατάσταση των γεγονότων. Άκου τώρα με τι ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή έχουν που έχουν τον πόνο τους με τον Τσίπρα, κάθονται και ασχολούνται με μια φωτογραφία. Λένε οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, προς αποκατάσταση των γεγονότων. Ο κύριος Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασούτη και ήρθε για 5 λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης. Τι θέλει να πει το ΠΑΣΟΚ με τη διαρροή του? Ότι εμείς δεν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνη. Ο Άδωνης ήρθε και έκατσε στο ίδιο τραπέζι όπου ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κλπ. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο αυτή την ώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, μπαίνει στη διαδικασία να απαντάει για φωτογραφίες, να το κλείσουμε. Κλείστε το. Δεν έχει νόημα. Όταν μπαίνει να διευκρινίζει κάτι για παραπολιτικά, δεν έχει νόημα. Αφήστε το έτσι όπως είναι, θα περάσει, θα φύγει. Ο Άδωνης έκανε το σόου του, σας έβαλε στο τρυπάκι και εσείς μπαίνετε και απαντάτε. Θερμά συγχαρητήρια στον τομέα επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ. Τι να πω πλέον. Τι να πω πλέον. Κάθονται και βγάζουν διαρροές για να απαντάνε στον Άδωνη. Δηλαδή, το τρίτη είναι πολύ κολακευτικό για να μην ειλικρινείς ώρες-ώρες. Λοιπόν, για να δούμε τι θα βγάλει και η κάλπη. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφω με τον Γενικό Διευθυντή της Pulsar C, τον Γιώργο Αράπογλου, ο οποίος είναι ο τελευταίος δημοσκόπος που μέτρησε. Παρουσίασε χθες την έρευνά του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Να την αναλύσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Και καλημερίζω τον καλό φίλο, τον Γενικό Διευθυντή της εταιρείας PALS, της καλής εταιρείας μετρήσεων, που συνεργάζεται με τον Sky και χθες παρουσίασε την μηνιαία της έρευνας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, τον Γιώργο Αράπογλου. Γιώργο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα.
10: Γιώργο, καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά στοιχεία της έρευνάς σας, η οποία έχει πάντα ενδιαφέρον. Εσείς δείχνετε, πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τίνουμε εσχάτως να συζητάμε πάρα πολύ για τη δεύτερη θέση και κάτω. Να σταθούμε λίγο στη Νέα Δημοκρατία. Εσείς στη Νέα Δημοκρατία τη δείχνετε στην εκτίμηση ψήφου στο 29,5, κάτι καλύτερο από την προηγούμενη έρευνα στην πρόθεση ψήφου από ό,τι έβλεπα. Όμως φαίνεται σαν να έχει ένα στεγανό το κυβερνών κόμμα. Κάπου εκεί στην περιοχή του 30%. Είναι σωστή η ανάλυση μου?
10: Είναι σωστή. Πράγματι είδαμε μια ενίσχυση στην πρόθεση ψήφου κατά μια μισή μονάδα, η οποία με την κατανομή των αναποφασίστων παρέμεινε στο 29,5, εκεί γύρω από το 30, όσο ήταν δηλαδή και την προηγούμενη φορά. Και αυτό οφείλεται στο ότι παράλληλα με την ενίσχυση της συσπήρωσής της μειώθηκε η δεκαμενή των αναποφάσεων. Από την άλλη βέβαια να επισημάνω ότι αυτό μας κάνει να θεωρούμε ότι η εκτίμηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία με την κατανομή των αναποφάσεων είναι ρεαλιστική, εφόσον μειώνονται οι αναποφάσεις και παραμένει στο επίπεδο της εκτίμησης που είχαμε κάνει το προηγούμενο μήνα. Νομίζω ότι δείχνει ακριβώς ότι η εκτίμηση είναι ρεαλιστική, γιατί διαφορετικά αν μειωνόταν το ποσοστό στην εκτίμηση όσο μειώνονται οι αποφάσεις, θα λέγαμε ότι ήμασταν υπεραισιόδοξοι στην εκτίμηση για τη Νέα Δημοκρατία, ή αν αυξανόταν θα λέγαμε ότι είμαστε αυστηροί. Νομίζω ότι η εκτίμηση ότι είναι γύρω από το 30, όπως ανέφερες, είναι ρεαλιστική και επιβεβαιώνεται από το ότι παραμένει σταθερή ενώ μειώνονται οι αποφάσεις.
0: Μπορεί να πάει παραπάνω?
10: Ναι, για να πάει παραπάνω θα πρέπει να αλλάξει τις αναλογίες. Δηλαδή από τους αποσυσπηρωμένους ψηφοφόρους της, που έχει μια αναλογία η οποία εκτιμούμε ότι θα επιστρέψει, να ενισχύσει αυτή την αναλογία, να πάρει περισσότερους αποσυσπηρωμένους ή να κερδίσει νέους ψηφοφόρους, φυσικά που δεν είχαν ψηφίσει.
0: Εντάξει, αυτό πάντα δεν είναι πολύ εύκολο. Για τρίτη θητεία, ναι. Η αλήθεια είναι.
10: Ναι.
0: Για ένα ακόμα τρίτη θητείας. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ένας πόλος στο πολιτικό σύστημα, ο οποίος εξακολουθεί να έχει, και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, ένα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου κόμματος, και εδώ έχει ανατροπές η έρευνά σας, υπό την έννοια ότι εσείς στην εκτίμηση δίνετε ένα ικανό ποσοστό στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, μικρότερο από το ποσοστό που είχε πάρει ο κύριος Τσίπρας βεβαίως στις εκλογές του 23, αλλά πάλι αξιόλογο σε αυτό το περιβάλλον κατακαιρματισμού της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το βασικό του κυρίου Τσίπρα, και βασικό κοινό του κυρίου Τσίπρα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 23, ή έχει και απαλού εισρωές?
10: Σίγουρα το μεγαλύτερο, η βάση του είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Η έρευνά μας έδειξε ότι περίπου 6 στους 10 από όσους είχαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 2023 δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν Ελλάς. Έχει βέβαια και από άλλους χώρους εισρωές, οι οποίες όμως είναι μικρότερες. Περιλαμβάνουν και το ΠΑΣΟ και το ΚΚΕ, ακόμα και τη Νέα Δημοκρατία, αλλά η κύρια βάση του είναι οι ψηφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα δεν έχουν εξαντληθεί, γι' αυτό ίσως και το ποσοστό δεν φτάνει, δεν ξεπερνά τα επίπεδα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αλλά βέβαια αυτή η πρώτη αποτύπωση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με επιφύλαξη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες, τα επόμενα κύματα, για να δούμε αν η επίδοση αυτή ενισχύεται, μένει σταθερή ή υποχωρεί.
0: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας προφανώς θα κριθεί στη διάρκεια του χρόνου, σωστά το λες, διότι τώρα έχουμε μόνο, εγώ θα έλεγα, μία δήλωση ψήφου συμπάθειας στην πραγματικότητα, γιατί θα αποκτήσει τώρα πολιτικό περιεχόμενο ο νέος του φορέας. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είχε 3 ολόκληρα χρόνια από τότε που ο κύριος Τσίπρας έχασε με εμφατικό τρόπο και ήταν αυτό ο κυρίαρχος πόλος στην αντιπολίτευση. Αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτή κατά τη γνώμη σου?
10: Τίποτα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κατηγορηματικά ότι δεν θα επανέλθει ή ότι δεν θα γίνει ή ότι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει. Με μόνο μία αποτύπωση του νέου πολιτικού σκηνικού που περιλαμβάνει 2 κόμματα με αξιόλογα ποσοστά. Άρα, χωρίς να αποκλείω κάτι, θα έλεγα ότι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό, ότι σε πιο ευρωεκές περιόδους δεν κατάφερε να ενισχύσει την απήχησή του σε επίπεδα που θα καθιστούσαν πιο δύσκολη την εμφάνιση νέων κομμάτων. Τώρα σαφώς είναι πιο δύσκολη η περίοδος διότι υπάρχουν κάποια νέα κόμματα, αλλά ισχύει και τώρα το ίδιο. Αν οι κινήσεις είναι σωστές θα έχουν απόδοση. Αν όχι θα παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά οι τωρινές συνθήκες σαφώς είναι πιο δύσκολες από το παρελθόν.
0: Ναι, και τι μπορεί να κάνει άρα το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή σε ποια κοινά πρέπει να απευθυνθεί?
10: Αν είχα την απάντηση, σίγουρα θα την είχα προσφέρει, θα μου την είχαν ζητήσει.
0: Να το ρωτήσω αλλιώς. Να στο ρωτήσω αλλιώς, για να μην σε βάζω σε ένα μονοπάτι το οποίο δεν είναι δικό σου. Το ΠΑΣΟΚ έχει μία πιο αριστερή πτέρυγα και μία πιο κεντρώα πτέρυγα παραδοσιακά. Οι διαρροές που έχει τώρα από ποια πτέρυγα είναι περισσότερο, από τους πιο αριστερόστροφους ψηφοφόρους ή από τους πιο μετριοπαθείς?
10: Σίγουρα είναι από τους πιο αριστερόστροφους, διότι το νέο κόμμα που φαίνεται να του ασκεί και τη μεγαλύτερη πίεση εστιάζει στους ψηφοφόρους της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς. Βλέπω ότι είχε δίκιο ίσως το ΠΑΣΟΚ να ενδιαφέρεται για το χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς, γιατί έβλεπε εκεί ένα κενό, σωστό, ένα περιθώριο. Αντιλαμβανόταν ότι αν υπάρξει κάποιο κόμμα σε εκείνο το χώρο θα υπάρξει, αλλά έχω την εντύπωση ότι παρατηρούμε το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή μια αρχική τουλάχιστον τωρινή αδυναμία του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα να απευθυνθεί στο κέντρο και μια αδυναμία του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί αξιόπιστα υποδοτικά στην αριστερά. Αυτό δημιουργεί κάποια στεγανά, κάποιους χωριστούς χώρους που ενδεχομένως θα δυσκολέψει και τις δύο πλευρές.
0: Ωραία. Κάτι τελευταίο τώρα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι εμφανές ότι πιέζει όλα τα μικρομεσαία κόμματα, την Ελληνική Λύση, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την Νίκη κλπ. Εσείς το καταγράφετε τέταρτο. Η βάση των ψηφοφόρων της, θέλω να ρωτήσω από ψηφοφόρους ποιων κομμάτων συναπαρτίζεται και αν θεωρείς ότι έχει μασίφ χαρακτηριστικά, τουλάχιστον όσο μασίφ μπορεί να είναι τα χαρακτηριστικά των ψηφοφόρων της Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
10: Μοιάζει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να έχει ένα πλεονέκτημα όσον αφορά και την ετοιμότητα να υποστηρίξουν το κόμμα και την σταθερότητά τους. Μοιάζει να έχει ένα πλεονέκτημα σε όλες τις πλευρές αξιολόγησης της εκλογικής του βάσης. Αλλά αυτό δεν είναι περίεργο, διότι έχει διατελέσει πρωθυπουργός και αρχηγός κόμματος. Άρα δεν με εκπλήσει αυτό. Από την άλλη πλευρά, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει περιθώρια και δεξαμενές. Περιορίστηκε το περιθώριό της στη κεντροαριστερά. Το κομμάτι αυτό που ταυτιζόταν, που φλέρταρε και με τα δύο κόμματα, όπως βλέπαμε στην πιθανότητα ψήφου και Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, φαίνεται να το καρπώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παρ' όλα αυτά έχει μια ευρύτερη απήχηση από κόμματα, θα έλεγα ότι κυρίως παίρνει ένα κομμάτι από τους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας αξιόλογο. Η έρευνα μας έδειξε το 9% του 40% που είχε πάρει περίπου η Νέα Δημοκρατία το 23, που είναι γύρω στις 3,5 μονάδες. Αλλά από τα μεγάλα κόμματα φαίνεται να κερδίζει μόνο τη μισή της δύναμη, η άλλη μισή δύναμή της προέρχεται από τα μικρότερα κόμματα και γι' αυτό, όπως είχαμε δει και τον προηγούμενο μήνα, μοιάζει να έχει ακόμα σημαντικά περιθώρια και δεξαμενές που θα πρέπει να δούμε αν θα μπορέσει να τις μετατρέψει σε πρόθεση ψήφου.
0: Έχει πάντως δεξαμενές. Δεν είναι ότι έχει μάλλον ένα κοινό που την ακούει, αυτό θέλω να πω.
10: Βεβαίως. Και πρέπει να δούμε και αν είναι ένα κοινό το οποίο έχει χαρτογραφηθεί, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις απόλυτα ή είναι κάποιο κοινό που ενδεχομένως δεν είναι τόσο εύκολο να προσεγγιστεί. Πάντως έχει κοινό, έχει δεξαμενές, μας το έδειξε και η προηγούμενη έρευνα στην πιθανότητα ψήφου, αλλά και αυτή που από τα μεγάλα κόμματα που μπορούμε να κάνουμε υποανάλυση, γιατί όταν μια βάση σε μια υποανάλυση έχει κάτω από 60 συνεντεύξεις, δεν έχουμε αξιόπιστο αποτέλεσμα και νομίζω ότι και απαγορεύεται από τον νόμο. Εκτός λοιπόν από τα μεγάλα κόμματα που έχει μια μέτρια απήχηση, έχει αξιόλογη απήχηση σε μικρότερα κόμματα από αυτά που είχαν λάβει μέρος στις εκλογές του 2023 και έχει και στην γκρίζα ζώνη, άρα χρειάζεται να παρακολουθήσουμε και αυτό το κόμμα.
0: Μάλιστα.
10: Για λίγο ακόμα.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Θα τα πούμε, θα κάνετε και άλλη μέτρηση πριν τη θερινή διακοπή.
10: Νομίζω θα προλάβουμε άλλη μία, αλλά αυτό είναι η απόφαση του σταθμού.
0: Αν προλάβετε άλλη μία, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
10: Με χαρά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ο Γιώργος Αράπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της PALSARSI. Σήμερα να σας πω επί του προγράμματος των δημοσκοπήσεων ότι έχει η GPO του Αντώνη Παπαργύρη στο Star με τη Μάρα Ζαχαρέ και αύριο από ό,τι ξέρω, όχι ξέρω, το είδα πριν από λίγο, το έγραψε και ο Σταμάτης ο Μαλέλης, αύριο η μέτρο ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά, τι είπα, Σταύρου. Στράτου Φαναρά, συγγνώμη μπερδεύτηκα, του Στράτου Φαναρά στο Μέγκα με την Ράνια Τζίμα, οπότε θα έχουμε αρκετά δεδομένα για να κάνουμε τουλάχιστον μια πρώτη συζήτηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ, ωραίο κιτρινάκι εδώ πέρα, σαν το Tweety είσαι εδώ πέρα και επανέρχομαι.
11: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε εξέλιξη φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό, σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, ένας άνδρας ένικος που βρισκόταν στην ταράτσα. Απαιτητικά τα θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις, τα μαθήματα προσανατολισμού, κυρίως στη βιολογία και τα αρχαία ελληνικά. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ επλήγει από ιρανικά μη επανδρωμένα αέρια οχήματα και υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης μία ημέρα πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ το ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
11: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Αλφα Radio 989. Να πούμε μια κουβέντα. Εμείς ως δημοσιογράφοι οφείλουμε να το κάνουμε. Για έναν πιονέρο της ελληνικής δημοσιογραφίας, τον Άσο Αθανασίου, που έφυγε χθες από την ζωή. Έναν ρεπόρτερ με όλη τη σημασία της λέξης, με πολύ σημαντική διαδρομή. Ανήκε στον πυρήνα της πρώτης ομάδας δημοσιογράφων που έκαναν ζωντανή εκπομπή στην τηλεόραση. Αυτό, αν μη τι άλλο, έχει πολύ μεγάλη αξία. Με πολύ σημαντική διαδρομή ο Νάσος Αθανασίου στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον έντυπο τύπο για τρεις δεκαετίες και κάτι, από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι και όταν πολιτεύτηκε στην πραγματικότητα, εξελέγει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για περίπου μία δεκαετία, από το 2012 μέχρι και το 2023, δεν επανεξελέγει το 2023, μετακόμισε λίγο αργότερα, δεν άντεξε και αυτό στον Κασελάκη, πήγε ο άνθρωπος στη Νέα Αριστερά, όμως έδινε μία μάχη εδώ και αρκετό καιρό με τον καρκίνο, με έναν επιθετικό καρκίνο, όπως είπε και η γυναίκα του, η Εύη Κλοκώνη, στον Αντένα που μίλησε το πρωί. Καλό ταξίδι, η εξόντως ακολουθία αύριο στα Άνω Βρυλίσια. Μια κουβέντα επίσης να πω και εγώ για έναν φίλο μου που έφυγε από την ζωή, τον Νίκο Ταγαρά, έναν πραγματικά πολύ αξιόλογο άνθρωπο, τον υφυπουργό περιβάλλοντος, ένας κορίνθιος πολιτικός, πολύ θεωρητικά συγκρατημένος άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος όμως, δηλαδή πάντα είχε μια καλή κουβέντα, οπότε τον συναντούσες ή οπότε τον έπαιρνες τηλέφωνο, μια κουβέντα γνήσιου ενδιαφέροντος, γνώριζε πάρα πολύ καλά τα θέματα, τα χωροταξικά, τα πολεοδομικά, είχε ασχοληθεί δια μακρών και ως αυτοδιοικητικός τέλεχος στην πατρίδα του την Κόρινθο, της οποίας χρημάτισε και δημοτικός σύμβουλος και νομάρχης για περίπου 8 χρόνια πριν μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η εξόδιος ακολουθία στη 1 η ώρα το μεσημέρι στην Κόρινθο, παρόντος του Πρωθυπουργού, πολλών μελών της κυβέρνησης, βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, που ήταν και αυτός που τον έβαλε στην πολιτική κονίστρα, τον Νίκο Ταγαρά. Τραγική συγκυρία. Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα εισαγόταν στη Βουλή, δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί να μπει τώρα στις υπηρεσίες που είναι, η κωδικοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, με το οποίο είχε ασχοληθεί πάρα πολύ ο Νίκος Ταγαράς το προηγούμενο διάστημα, είχε την επιμέλεια. Βεβαίως έδινε παράλληλα και μια σιωπηρή, πολύ διακριτική μάχη με τον καρκίνο εδώ και αρκετά χρόνια, κέρδιζε μάχες και κάποιες έχανε, εσχάτως είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ η κατάστασή του, ταλαιπωρήθηκε, νοσηλεύτηκε στο ιατρικό κέντρο της Αθήνας. Δυστυχώς πάλεψε όσο μπορούσε, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί. Η Κόρινθος και οι άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν τον αποχαιρετούν σήμερα το μεσημέρι. Μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του Νίκου του Ταγαρά, έχω την αίσθηση, την έχει δώσει εδώ σε εμάς τον Αλφα πέρσι. Το έψαχνα όταν ανακοινώθηκε η εκδημία του, γιατί έχω την αίσθηση ότι του έχω πάρει την τελευταία του συνέντευξη. Αν δεν ήταν η τελευταία, μπορεί να ήταν και η προτελευταία, με αφορμή τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά. Ένας βαθύς γνώστης του θέματος. Μου λέει ο Στέλιος ο Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ότι η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας θα μπει αύριο εκτάκτως στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Τις καλημέρες μου και στο Στέλιο τον Φωτόπουλο. Λοιπόν. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 212-214-800, onerpapakialfaradio989.gr που είναι το email μας και 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Να πω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σας, ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα στα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε και εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της
Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μου στέλνει τώρα η Ελεάνα, η Παπαδοκοστάκη, η συνεργάτης μου, που μαζί φτιάχνουμε το ευθέως το podcast από τη συνεντεύξη εδώ του ραδιοφώνου, τη συνέντευξη με τον Νίκο Ταγαρά, την οποία την έχουμε κάνει και podcast, 2 Ιουλίου του 25, πριν από ένα χρόνο, από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, όπου συζητούσαμε για τα πολεοδομικά σχέδια όλης της χώρας, τη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών που ήταν τότε, που σχεδιαζόταν για να φύγουν από τους Δήμους, διότι ήταν εκεί άντρο διαφθοράς. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει αυτό το έργο ζωής το οποίο είχε σχεδιάσει να ολοκληρώνεται. Καλό ταξίδι στον Νίκο Ταγαρά, την εκτίμησή μου στην οικογένειά του. Δυστυχώς, λόγω και εγώ των υποχρεώσεων και στο ραδιόφωνο τώρα και στην τηλεόραση, δεν προλαβαίνω να είμαι και θα ήθελα πολύ να είμαι στην Μητρόπολη, στην Κόρινθο. Πάμε σε τραγούδι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, είναι 12 παρατέταρτο, κυρίες και κύριοι. Άμα είναι, πρώτα απ' όλα έχει ζέστη άμα είναι 12 παρατέταρτο. Το λέω για να προετοιμαστείτε τώρα σιγά σιγά. 12 παρατέταρτο λοιπόν, είναι ώρα για διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά με την Τασούλα από Πανικολάου, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις και στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρένθεση, εισηγείται ο εισαγγελέας πρωτοδικών να αρχιοθετηθεί η εμπλοκή του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου και του κυρίου Μπάμπη Αθανασίου στο σκέλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει τελειώσει η εμπλοκή του Σπηλιού Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή. Υπάρχει η έκθεση τη Χεροπούλου, που στην πραγματικότητα διαπιστώνει ότι για πολλούς από τους πολιτικούς που ενεπλάκησαν στη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ζημία που έχουν προκαλέσει στο δημόσιο είναι μηδενική. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργούνται νέα δεδομένα. Παράλληλα, σήμερα έχει εξαρθρωθεί μία ακόμα συμμορία περίεργων με μούφα παραγωγούς, με ΚΙΔ, με υπαλλήλους, με λογιστές κλπ. Όπου είναι κυρίως από την περιοχή του Αγρινίου αλλά και από την Κοζάνη έχουμε συλλήψεις. Δουλεύει διπλοβάρδια το ελληνικό FBI κοινώς μετά την Κρήτη και άλλες περιοχές. Τώρα έχουμε και αυτή την σημερινή υπόθεση, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα δούμε και άλλα πράγματα σιγά σιγά. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε 11 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12 και καλημερίζω τη δικαστική μας συντάκτρια, την Τασούλα Παπα-Νικολάου, η οποία παρακολουθεί πολλά και διάφορα. Αλλά θέλω να σταθούμε λίγο στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε μια πύκνωση εξελίξεων το τελευταίο διάστημα. Γεια σου, Τασούλα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Και όπως γνωρίζεις, είχα πει ότι θα έρθει και άλλη κλιματική γενιά που ήρθε.
0: Καλά, μόνο αυτοί θα έρθουν πολλές τώρα, μην ανησυχείς. Δουλεύει διπλοβάρδια το FBI.
5: Εν τω μεταξύ, εδώ στην Ευελπίδων, αυτό λέγαμε σήμερα, ότι τελείωσαν οι δύο, θα μας έρθει τώρα αύριο μεθαύριο η άλλη.
0: Και μετά θα σας έρθει η επόμενη.
5: Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι στο ταμείο, να το πω έτσι, στους 39 κατηγορούμενους που είχαμε σε δύο κλιματικές στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα, μόνο οι 4 τροφυλακίστηκαν. Οι υπόλοιποι είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και 3 γυναίκες σε κατοίκον έρευνα που έχουν και το ρόλο του υπαρχηγού για τη Βόρεια Ελλάδα, μιλάω.
0: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενοι οι άνθρωποι.
5: Είναι, παραμένουν κατηγορούμενοι.
0: Το λέμε εγώ και εσύ που το ξέρουμε. Το θυμίζω στον κόσμο ότι κάποιος δεν προφυλακίζεται σημαίνει ότι δεν είναι ύποπτος φυγής ή επανατέλεση του ιδίου αδικήματος.
5: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι οι οποίοι λένε και ισχυρίζονται όπως και οι συνήγοροι τους ότι το κατηγορητήριο είναι λίγο φουσκωμένο, να το πω έτσι. Σας λέω ότι, γιατί είχαμε μια απορία χθες. Ρε παιδιά, λέμε γιατί δεν υπάρχουν πιο πολλές προφυλακίσεις, γιατί μιλάμε για κακουργήματα και για ζημιά 3,5 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Mm. Από ό,τι μας εξηγήσαν οι συνήγοροι ήταν ότι τα αδικήματα είναι φουσκωμένο ως προς το κατηγορητήριο, γιατί δεν έχει γίνει διοικητικός έλεγχος, δεν έχει τελειώσει ο διοικητικός έλεγχος. Δηλαδή, παίρνουν τα πρώτα στοιχεία και δεν παίρνουν τα τελευταία στοιχεία από έναν έλεγχο. Mm. Άρα, τα πράγματα αλλάζουν όταν πηγαίνουν πια στις ανακρίσεις και δίνουν τα έγγραφα ότι, για παράδειγμα, εγώ έχω 10 βοσκοτόπια, έχω κάνει 10 αιτήσεις, από τα 10 βοσκοτόπια τα 3 έχουν πρόβλημα. Ενώ στο κατηγορητήριο φαίνεται ότι έχουν και τα 10. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν προφυλακίζονται. Σας τα λέω απλά για να καταλάβουμε, γιατί εμείς και εμείς είχαμε πρόβλημα στο να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, υπάρχει μια εξέλιξη βεβαίως ό,τι αφορά τη δικογραφία που αφορούσε σε δύο ενεργεία βουλευτές, τον κύριο Χατζηβασιλείου και τον κύριο Αθανασίου, σύμφωνα με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας και τον αρμόδιο εισαγγελέα που είχε την προκαταρκτική έρευνα.
0: Καλά, ήταν και λίγο αστείες αυτές οι υποθέσεις τώρα, για να είμαστε δίκαιοι.
5: Το έχουμε συζητήσει, Γιώργο, οι δυο μας πάρα πολλές φορές.
0: Απήρε, έστειλε ένα SMS ο άλλος και ρώτησε, ξέρω εγώ, γίνεται κάτι εδώ. Αυτό είναι ηθική αυτουργία σε κάτι. Τι να πω πραγματικά.
5: Σε παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό και ήρθε και στην Εισαγγελία Αθηνών η υπόθεση. Όπως επίσης είναι την Παρασκευή, έχουν κληθεί για τις απολογίες, είχαν πάρει πρωτεσμίες οι 11 βουλευτές, τα μη πολιτικά πρόσωπα, mm-hmm. να θυμίσω. Εδώ τώρα, σου δίνω και μια είδηση, κάποιοι θα ζητήσουν εκ νέου προθεσμία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάποιοι θα απολογηθούν και μέσω υπομνημάτων.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε περιμένουμε, συγγνώμη, θα το πεις αυτό για την Τυχερόπουλου. Πότε περιμένουμε εξελίξεις εδώ πέρα για το αν θα αποφασιστεί ότι η υπόθεση του Ευγενίδη μπαίνει στο αρχείο ή η υπόθεση της Παπα-Νικολάου είναι τέτοια που πρέπει να της ασκηθεί δίωξη.
5: Μόλις η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πάρει και τις εξηγήσεις mm-hmm. των υπόπτων, γιατί αυτοί έχουν, αυτή την ιδιότητα έχουν αυτή τη στιγμή. Ναι. Τότε θα τα βάλει όλα κάτω και τα στοιχεία που έχει και θα αποφασίσει αν μιλάμε για κακουργήματα, αν μιλάμε για πλημελήματα, αν μιλάμε για μηδενική ζημία. Mm. Σε παράδειγμα, στην υπόθεση, η έκθεση της Παρασκευής στη Χεροπούλου, στον κύριο Μηταράκη βγάζει μηδενική ζημία.
0: Ναι.
5: Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
5: Θα τα δούμε στην πορεία. Αυτά θα τα δούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει σε ποιους και για ποια αδικήματα και αν υπάρχουν αδικήματα τελικά.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό το οποίο λες. Σωστό είναι αυτό το οποίο λες.
5: Τρεις παραμέτρους. Και αν υπάρχουν αδικήματα, γιατί σας λέω, όταν έχεις μια έκθεση του συμβούλου που έχει διορίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και εν προκειμένου μιλάμε για την κυρία Τυχεροπούλου, η οποία βγάζει άλλα ποσά. Δηλαδή, για την κυρία Παπακώστα, η ζημία αρχική ήταν άνω των 120.000 ευρώ και πήγαμε σε κακούργημα. Ενώ, όπως έχει πει και ο δικηγόρος της, εδώ μιλάμε για μια ζημία 7.000 ευρώ.
0: Ναι, εδώ βέβαια πρέπει να αλλάξει η δίωξη, έτσι. Βέβαια, θα μου πεις, δεν της έχει ασκηθεί η δίωξη της Παπακώστα, για να είμαστε σωστά. Σωστά,
5: ναι. Είμαστε σε έλεγχο. Όμως, εδώ μιλάμε, η ζημιά έχει γίνει. Τα ποσά αλλάζουν. Άρα, τη στιγμή που αλλάζουν τα ποσά, σημαίνει ότι αλλάζει και το αδίκημα. Ο βαθμός του αδικήματος.
0: Σωστά.
5: Άλλο πλημέλημα, άλλο κακούργημα. Είναι άλλη διαδικασία.
0: Καλά, είναι προφανές εδώ πέρα ότι αν η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου τύχει αξιοποίησης σε απόλυτο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση του κύριου Καραμανλή πρέπει να πάει στο αρχείο και η υπόθεση της κυρίας Παπακώστα είναι ένα πλημέλημα, μην πω και τι είναι κιόλας, διότι αφού δεν έχει καταβληθεί το ποσό, δεν υπάρχει ζημιά του δημοσίου. Δηλαδή, κατά τη γνώμη, γεννάται και ένα ερώτημα αν υπάρχει αδίκημα.
5: Γι' αυτό είπα, έβαλα αυτή την παράμετρο πριν, για ποιους και αν υπάρχουν αδικήματα. Επίσης, σημείωσε κάτι ότι η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 18/5.
0: Ναι.
5: Και αυτό έχει μια αξία.
0: 18/5 αυτό έγινε λίγο μετά την συζήτηση στην προανακριτική.
5: Ακριβώς.
0: Για τον Λιβανό και την Αραμπατζή.
5: Είναι λίγο μετά.
0: Εδώ βέβαια, ξέρεις, γεννάται και ένα ερώτημα για τους ίδιους τους χειρισμούς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σου λένε και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ενεπλάκησαν, αφού τη ζήτησε την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τυχεροπούλου, κυρία Εισαγγελία μου, αμέσως μετά το Πάσχα, γιατί δεν περίμενες 10 μέρες, τρεις εβδομάδες να πάρεις και αυτή την έκθεση.
5: Συνολικά.
0: Ναι,
5: ακριβώς.
0: Για να στείλεις μια δικογραφία η οποία είναι πιο δεμένη. Να μην γράφεις πράγματα τα οποία θα αναιρεθούν.
5: Να θυμίσω κάτι άλλο. Για την πρώτη δικογραφία πριν από ένα χρόνο που έφτασε στη Βουλή.
0: Ναι.
5: Με συνομιλίες του Φραπέ, του Χασάπη, ναι. Τα θυμόμαστε. Για τους πολίτες.
0: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα.
5: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα δεν έχουμε καμία δίωξη.
0: Σωστά.
5: Είμαστε ένα χρόνο μετά, μην τα ξεχνάμε.
0: Άρα.
5: Δεν ξέρω.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή.
5: Τα συμπεράσματα θα τα βγάλει ο κόσμος. Εγώ σας λέω ποια είναι τα δεδομένα, ότι αυτή τη στιγμή εδώ μας έρχονται. Σας λέω, δεν προλαβαίναμε να μετράμε κατηγορούμενους. Δεν ξέραμε τι γινόταν. Φτάσαν κάποια στιγμή οι συνοδείες να είναι περισσότεροι. Σε ένα κτίριο δεν χωρούσαν.
0: Αυτό είναι σωστό.
5: Τώρα 17 κατηγορούμενοι ή 22 κατηγορούμενοι. Βάλτε σε κάθε κρατούμενο και σε κάθε κατηγορούμενο και δύο αστυνομικούς.
0: Mm-hmm. Ωραία. Και κάτι τελευταίο τώρα να ρωτήσω. Κυκλοφορεί μια πληροφορία ότι εφόσον αρχιοθετηθεί υπόθεση για κάποια πολιτικά πρόσωπα, κάποιοι σκέφτονται να μηνύσουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
5: Είναι
0: κάτι το οποίο συζητείται από δικηγόρους κάποιων πολιτικών προσώπων.
5: Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι κάποια στιγμή κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βγει στα μανταλάκια, να το πω έτσι, κρεμαστεί στα μανταλάκια και χωρίς να έχουν κάνει τίποτα όπως λένε οι ίδιοι, θα πρέπει και αυτοί να προστατευτούν νομικά. Ποια θα είναι οι κινήσεις, θα το δούμε στην πορεία. Το σκέφτονται όμως, η αλήθεια είναι, διότι σου λέει εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Αν έχω ένα SMS που ρωτάω κάτι. Και προσέξτε, οι κινήσεις δεν είναι μόνο από πολιτικά πρόσωπα, θα είναι και από μη πολιτικά πρόσωπα.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν.
5: Αυτό λένε ότι πρέπει να προστατευτούμε. Πάντως, εδώ μας έρχεται και άλλη εγκληματική, με 13 κατηγορούμενους προς το παρόν από ό,τι μαθαίνω,
0: ναι.
5: 2,5 εκατομμύρια ζημιά και έρχονται κι άλλες.
0: Ναι,
5: πού θα καθίσουμε τώρα σε αυτή την ιστορία.
0: Να σου πω πάντως κάτι. Αυτή είναι η ουσία. Αυτούς πρέπει να βρίσκεις. Αυτοί είναι που έχουν κάνει, όπως και στην υπόθεση της Νοβάρτης, προφανώς υπάρχει και ένα πολιτικό περίβλημα και ένα πολιτικό περιβάλλον, αλλά δεν τις κάναν τις ρεμούλες οι πολιτικοί. Είτε είναι της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι του Πασόκ, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς υπάρχει ένα πολιτικό περίβλημα στη διαπλοκή. Αλλά τα λεφτά τα κλέβαν αυτοί.
5: Ναι, να διευκρινίσουμε κάτι. Αδικήματα έχουν γίνει. Παράνομες επιδοτήσεις έχουν λάβει κάποιοι. Και αυτοί θα πρέπει να τιμωρηθούν από τον νόμο. Είναι δεδομένο αυτό. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί, ας πούμε, στις συζύγους ότι δεν ήξερα, μπαίναν στο λογαριασμό μου 300 χιλιάρικα και δεν ήξερα. Δεν γίνεται να μην ξέρεις. Αυτό είδε και η εισαγγελέας χθες και είπε κατοίκον περιορισμό. Αλλά εδώ αυτοί που πραγματικά έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις να τιμωρηθούν από τον νόμο όπως τους αξίζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα μου, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και για όλες τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα. Μπορούμε νομίζω να κλείσουμε σιγά σιγά, αφού σας πω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, μπορείτε με το COSMOTE 5G Wi-Fi να συνδέσετε πανεύκολα όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει των μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερα μπαίνετε στο COSMOTE.gr. Είναι 10:58. Να κλείσουμε μουσικά και χαλαρά όπως ταιριάζει σε μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο. Η Λένα Βασιλάκου με το Δελτίο των Ειδήσεων. Ο Γιάννης Τριάντης αμέσως μετά και Φιγλέντη Χορός, όποιος μείνει όρθιος τέλος πάντων. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 11. Να είστε καλά.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη την προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay. Φαινό παίζω.

0: Στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
2: Περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα προβλέπει πως το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% το 2026 και 2% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στο 4,2% την τρέχουσα χρονιά. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της επιβολής δια της ισχύως. Μας υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Αυτό τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο χαιρετισμό που απίθυνε στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο με ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, ενώ Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν την ίσο Κέσμ στα στενά του Ορμούς. Λυδία λίθος των διαπραγματεύσεων η κατάσταση στο Λίβανο, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένα παιδί, και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο σε 72 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο δόθηκε σε διαβούλευση. Δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό εξαιρώντας από τη ρύθμιση την πρώτη κατοικία. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες στη Βουλή. Επίσης προτείνεται η μείωση των βουλευτών από 300 σε 200, η καθιέρωση επιστολικής ψήφου για όλους τους εκλογείς και η εξαετής θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σήμα κίνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δίνει αύριο η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, καθώς θα ληφθεί η απόφαση για την έναρξη των διαδικασιών μιας μακράς κοινοβουλευτικής διεργασίας, η οποία θα οδηγήσει μέχρι τις εκλογές. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, υπέβαλε ο Γιάννης Μαντζουράνης την παραμονή της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μιλώντας στον Αλφα Ρέντιο 989, ο κύριος Μαντζουράνης ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να κινηθεί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Σημείωσε πως από τη συνένωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν θνησιγενής. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 απόψε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ντέρμπι Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες με τους ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Τριάντης.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των

0: θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτημένα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική ως 4 από φόρο στρονότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσχερες νεφώσεις στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσχερης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 μποφόρ στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και τίποτα πρωτότυπο. Θα έχουμε τον Ιούνιο μεγάλες ζέστες και βεβαίως κουβεντολόι για τις δημοσκοπήσεις. Τα καινούργια κόμματα, αναμένεται και ο Σαμαράς όπου να είναι, για να κλείσει και ο φάκελος των νέων κομμάτων. Και μια διαδικασία όλες αυτές τις μέρες και τις επόμενες φαντάζομαι, με αποχωρήσεις, με ματαιώσεις προσωπικές. Θα σας πω παρακάτω τι εννοώ για τις ματαιώσεις. Όχι προσωπική δική μου. Λοιπόν, νέα πρόσωπα, υπογραφές, καταγγελίες εναντίον των δημοσκοπήσεων, διαψευσμένες προσδοκίες. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού και οι συναυτοί έλεγαν ότι πάνε για την εξουσία. Μέχρι στιγμής περιορίζονται στην τρίτη θέση. Στο Πασόκ άστα να πάνε. Είναι όπως είπαμε και χτες, κατήφια και νευρικότητα. Αλλά δεν ξέρει κανείς πως θα, σε αυτό το στίβο, πως θα πάνε τα πράγματα. Ενδεχομένως η δυναμική επέλαση Τσίπρα να ευνοήσει και το Πασόκ. Σίγουρα ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, λόγω του ότι τη συσπυρώνει, όχι τίποτα άλλο. Και δεν είμαι βέβαιος ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Έχω βάλει και ένα στοίχημα με τον Τάκη Χατζή, κάτι Γουρνόπουλα από την Ετώλα Καρανία ή από την Μεσσηνία, δεν ξέρω. Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αυτό που κυριάρχησε τελευταία είναι ότι ο Μητσοτάκης άφησε κάποιο παράθυρο ανοιχτό πριν από 10-15 μέρες και αυτό, λέει, έκανε τον Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού να επισπεύσουν την αναγγελία των κομμάτων. Δηλαδή τους την έφερε, ούτως ώστε στον προεκλογικό στίβο από τώρα μέχρι το 27 να κουραστούν, να εμφανίσουν αυτό που πραγματικά είναι κτλ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, μπορεί. Έχω την αίσθηση όμως, διαβάζοντας και το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, αν και δεν χρειαζόταν, με τίτλο «Μύρισε εκλογές», υπότιτλος «Παροχές για όλους από την κυβέρνηση». Και έχει από κάτω συγκεκριμένα: ακίνητα, επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο 2 ενίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική: μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις: αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία, αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Και επιδόματα, επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Δεν ξέρω. Μπορεί αυτά ισχύουν που λέει η εφημερίδα, αλλά δεν ξέρω αν θα λειτουργήσουν. Έχω την αίσθηση ότι θα κάνει μετά την έκθεση ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, η κατάσταση είναι τραγική και πικρή για τους ανθρώπους που συνθέτουν την Νέα Αριστερά, αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον κύριο Φάμελο να είναι, να μου επιτρέψετε, σε μια πολιτική αφασία νομίζεις και συνεχίζει να μιλάει για την ενωτική προσπάθεια. Ποια ενωτική προσπάθεια? Ο Τσίπρας θέλει την ψήφο σας. Και καλά κάνει ο άνθρωπος. Λογικό είναι και θεμητό. Δεν θέλει εσάς. Και όσοι προσχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα δεν θα έχουν καρέκλες έτοιμες. Θα μπουν στο ψηφοδέλτιο ενδεχομένως, γιατί τον συμφέρει να πάρει και από τον ΣΥΡΙΖΑ στελέχη που θα βρει εκατοντάδες νέους ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι εντελώς καινούριο αυτό που ετοιμάζει και δημιουργεί ο κύριος Τσίπρας. Και είναι θεμητό. Απ' την άλλη μεριά, το είπαμε και χτες, αλλά τι να κάνεις, επαναλαμβάνεις τα ίδια, γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Στη Νέα Αριστερά και γενικότερα υπάρχει η διάσπαση του ατόμου. Όμως θα ήθελα, πριν σας πω για τους συντελεστές της ομάδος μας, να σας διαβάσω μια δήλωση που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Θετική εννοείται. Ο Στράτος Κερσανίδης
Είναι κριτικός σχηματογράφου Θεσσαλονικιός. Μια καλή περίπτωση, κάτι γνώμη, δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν τον γνωρίζω. Ο οποίος ήταν στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη όταν κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερός από τα γενοφάσκια του άνθρωπος και τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν έκανε την εξής δήλωση, σας τη διαβάζω. Επειδή, για μένα τουλάχιστον, δεν έχει πλέον κανένα νόημα και επειδή δεν αντέχω να περάσω άλλες στεναχώριες, επιλέγω την πολιτική μου συνταξιοδότηση. Δεν θα έχω πλέον καμία σχέση με καμία πολιτική οργάνωση ή κόμμα της αριστεράς, αν και ιδεολογικά συνεχίζω να ανήκω στην ανανεωτική κομμουνιστική αριστερά. Όμως, χωρίς κομματική ένταξη, επειδή προτιμώ να περάσω με ηρεμία τον υπόλοιπο χρόνο ζωής μου, δεν θέλω να χαραμιστώ άλλο σε ανούσιες, χρονοβόρες συζητήσεις και καυγάδες για το εάν θα μπει στο κείμενο εκείνη ή η άλλη λέξη, την ώρα που ο αντίπαλος μας έχει πάρει τα σόβρακα. Εμείς επιμένουμε να μετατρέπουμε το έλασον σε μείζον για να δικαιολογήσουμε τις μεταξύ μας διαφορές και την επόμενη διάσπαση. Αυτά λέει ο Στράτος Κερσανίδης και είναι η ματέωση που σας είπα. Μερικοί άνθρωποι οι οποίοι υπήρξαν και είναι έντιμοι στη ζωή τους, πολιτικά ενταγμένοι και καλά κάνουν, σε οποιοδήποτε χώρο, κάποια στιγμή δεν αντέχουν άλλο και αποσύρονται για να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, αν είναι σε μια ηλικία μεγαλύτερη, όσο καλύτερα νομίζουν. Δεν μπορεί κανείς να τους πει το παθείς ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι η πολιτική. Ένας πολύ δύσκολος στίβος. Εδώ εμείς, που άρχισα να φλιαρώ κιόλας, έχουμε κι άλλα σήμερα. Δεν έχουμε πολλούς στο τηλέφωνο μας. Θα έχουμε τον Γιώργο Χαρβαλιά, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, στις 10.30 να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά. Όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, όπως είναι επίσης, αν δείτε ορισμένα πράγματα, τι συμβαίνει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καλά και με το Ιράν και τα λοιπά, και θα συζητήσουμε, αν μας πάρει ο χρόνος, και για τον Τσίπρα και για την Καριστιανού και για τον Σαμαρά. Λοιπόν, πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, το πρώτο, Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, Δίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και εσείς 212-212-4800 μπορείτε να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail oneri@alpharadio.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989.

0: Τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου βέβαια, και η στίχη είναι της Ανδριανής Διαγουμά, μας το είπε η Μελίνα Κανά. Πάμε στις διαφημίσεις και έχουμε διάφορα να πούμε. Με πρώτο, πώς οι περίφημοι boomers έχουν καταστρέψει την Ευρώπη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και παρακαλώ, προσέξτε αυτό το κείμενο που θα σας διαβάσω. Προέρχεται από τον Economist. Ο τίτλος: πώς οι boomers κατέστρεψαν την Ευρώπη και χρέωσαν το λογαριασμό στα παιδιά τους. Boomers είναι αυτοί που γεννήθηκαν τις δύο δεκαετίες μετά το 45. Γράφει ο Economist. Για δεκαετίες η ανισότητα στην Ευρώπη ήταν κυρίως γεωγραφική, η πλούσια Δύση απέναντι στη φτωχότερη Ανατολή. Θα λέγαμε από την πλευρά μας ο πλούσιος Βορράς έναντι του Νότου. Σήμερα όμως η μεγάλη διαχωριστική γραμμή δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσα σε χώρες, αλλά ανάμεσα σε γενιές. Οι νέοι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι, πληρώνουν υψηλούς φόρους για να χρηματοδοτούν συντάξεις και κοινωνικές δαπάνες, ενώ βλέπουν τις προοπτικές τους να συρρυκνώνονται. Παρένθεση δική μου. Στη χώρα μας το βλέπουμε αυτό πάρα πολύ καθαρά, αλλά συμβαίνει και στις υπόλοιπες. Την ίδια ώρα, οι λεγόμενοι baby boomers απολαμβάνουν τα ωφέλη ενός μοντέλου που οι ίδιοι οικοδόμησαν. Η μεταπολεμική γενιά δικαίως μπορεί να περηφανεύεται ότι μεγάλωσε σε μια περίοδο ειρήνης και ευημερίας. Όμως, από οικονομική σκοπιά, η κληρονομιά της είναι πια αμφιλεγόμενη. οι boomers σχεδίασαν συνταξιοδοτικά συστήματα βασισμένα στην υπόθεση ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πολυπληθέστερες, άρα θα χρηματοδοτούν τους συνταξιούχους. Όμως, η δημογραφική πραγματικότητα άλλαξε δραματικά. Το πιο ορατό σύμβολο αυτής της διαγενειακής ανισότητας είναι η αγορά κατοικίας, επισημαίνει ο Economist. Οι boomers αγόρασαν σπίτια όταν οι τιμές ήταν χαμηλές και στη συνέχεια είδαν τις αξίες τους να εκτοξεύονται. Παρότι είχαν δανειστεί με υψηλά επιτόκια, αποπλήρωσαν οι περισσότεροι τα δάνειά τους και υποφελήθηκαν από δεκαετίες ανόδου των τιμών. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Οι τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τα εισοδήματα, αποκλείοντας μεγάλο μέρος των νέων από την ιδιοκατοίκηση. Η παραμονή στο πατρικό σπίτι μέχρι τα 30 ή και αργότερα γίνεται όλο και συχνότερο φαινόμενο. Για πολλούς νέους, η κληρονομιά μοιάζει πλέον πιο ρεαλιστική διαδρομή προς την οικονομική ασφάλεια από την αγορά κατοικίας με δικά τους μέσα. Είναι ένα εξαιρετικό άρθρο με στοιχεία, αυτό που σας διάβασα από τον Economist, και νομίζω όσα εκτίθενται στο σημείωμα αυτό του Economist, να επαναλάβω, εμείς τα ζούμε, στην Ελλάδα δηλαδή, με μεγαλύτερη ένταση. Γιατί μην ξεχνάτε, είχαμε στις πλάτες μας και αυτό το γελίο τιμωρητικό μνημόνιο, γελίο σε ό,τι αφορά τα επιχειρήματα των ξένων, των Ευρωπαίων εκείνη την εποχή, αλλά και των δικών μας που μιλούσαν για τους τεμπέληδες του Νότου. Ένα μνημόνιο που, όπως είχε πει ναι ο Γιάννης Βαρουφάκης όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, το είχε πει τέλος Φεβρουαρίου νομίζω, ότι κατά 70% ήταν σωστό. Υπήρχαν όργια με τις συντάξεις και τα λοιπά. Για το κράτος βέβαια. Όμως το 30% ήταν δυναστικό, τιμωρητικό και καθυλωτικό. Όπως εκ των υστέρων βέβαια ομολόγησαν όλοι αυτοί οι περισπούδαστοι της Εσπερίας. Πάμε.
1: Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τιτλιδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στη βιολογία κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά και βατά στα αρχαία ελληνικά. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκε από γιοταχή. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε εξέλιξη η αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ρόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ένικος που βρισκόταν στην Ταράτσα. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρεί ένα αεροσκάφος. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ ντέρμπι αιωνίων Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη μία.
0: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας ο καλός συνάδελφος Γιώργος Χαρβαλιάς. Αρθρογραφεί στη Δημοκρατία, έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχει κάνει αρκετές εκδόσεις, θα μας πει ο ίδιος, με τίτλο «Γιαβόλ, αίμα, λύθη, υποτέλεια». Αναφέρεται στο μύθο της Γερμανίας αλλά και σε ό,τι αφορά τα χρήματα που μας χρωστούν από τότε οι Ναζί. Και έγραψε κι άλλο ένα, «Μη με κρατάς σιωπηλό». Ο Γιώργος Χαρβαλιάς είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή. Χαίρε Γιώργο.
1: Εγώ ευχαριστώ Γιάννη, καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί η τελευταία έρευνα, όχι ότι χρειαζόταν, έδειξε ότι η ελληνική κοινωνία δίνει μεγάλο βάρος στο θέμα αυτό με αφορμή αφενός τα ήρεμα νερά που τελικά δεν έχουν αποδώσει ή απέδωσαν για λίγο, αλλά κάτω από τα ήρεμα νερά υπήρχε αυτό το διαρκές ορμητικό ρεύμα των τουρκικών προθέσεων και διεκδικήσεων, όπως φάνηκε με το περίφημο νομοθέτημα που δεν έχει βγει ακόμη, αλλά είχαμε μέσα σε λίγο διάστημα από τότε που το Bloomberg έκανε το σχετικό δημοσίευμα, είχαμε αμέσως εκ μέρους της Τουρκίας και παραβιάσεις και δηλώσεις από τον Γκιουλέρ και τον Φιντάν και άλλους. Τέλος πάντων, η ελληνική κοινωνία με βάση τη χθεσινή δημοσκόπηση και τη χθεσινή δημοσκόπηση δίνει μεγάλη σημασία στα ελληνοτουρκικά και ανησυχεί. Η γνώμη σου?
1: Κοίταξε, φαίνεται ότι η ελληνική κοινωνία είναι πιο ευαισθητοποιημένη από την πολιτική ηγεσία της χώρας. Η πολιτική ηγεσία της χώρας αντιμετωπίζει το θέμα έτσι με μια άνεση, η οποία δεν καταλαβαίνω από πού ακριβώς πηγάζει. Μια κατάσταση νιρβάνας, βλέποντας και κάνοντας, άσε να το δούμε, να δούμε μήπως τελικά δεν είναι τόσο βαρύ όσο έχουμε προεξοφλήσει και από εκεί και πέρα θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Δεν πάει έτσι όμως το πράγμα. Δεν πάει έτσι το πράγμα, γιατί ξέρεις, υπάρχει ο ισχυρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης ότι ό,τι και να είναι αυτό το νομοσχέδιο δεν παράγει ένωμα αποτελέσματα. Πιθανόν να μην παράγει ένωμα αποτελέσματα, θα πω εγώ, αλλά παράγει σίγουρα de facto αποτελέσματα. Όπως ακριβώς παρήγαγε το Κάζους Μπέλι το 1995, από τότε, αν θυμάσαι, καμία ελληνική κυβέρνηση δεν τόλμησε να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στην επίμαχη περιοχή, στο Αιγαίο. Άρα, οι Τούρκοι πέτυχαν με απόλυτο τρόπο, θα έλεγα, το στόχο τους. Τώρα λοιπόν, αν βγάλουν αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο επί της ουσίας θα απαγορεύει ή μάλλον θα υποχρεώνει την Ελλάδα να ζητάει την τουρκική άδεια για οποιαδήποτε δραστηριότητα πέραν του 25ου μεσημβρινού, είτε αυτή η δραστηριότητα, ξέρω εγώ, είναι πολιτικού χαρακτήρα, δεν μιλάμε μόνο για στρατιωτικού χαρακτήρα δραστηριότητες, μιλάμε αν θέλει να ποντίσει ένα καλώδιο.
0: Όπως έγινε πρόσφατα, αμοργό Αστυπάλαια και υπήρξε φρεγάτα τουρκική.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πρέπει να ζητάμε επί του πεδίου την άδεια της Τουρκίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν αναστρέφεται εκ των υστέρων. Άρα λοιπόν, επαναρχόμενο στο αρχικό σου ερώτημα, ναι, η ελληνική κοινή γνώμη φαίνεται να έχει συλλάβει καλύτερα το ζήτημα σε σχέση με την πολιτική ηγεσία.
0: Οφείλω να επισημάνω, να υπενθυμίσω μάλλον, ότι για τα περίφημα ήρεμα νερά εξέφρασε ενδιασμούς και κάποιας μορφής εναντίωση διακριτικά, αλλά την εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας, πέραν του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά, που έχουν ξυφουλκίσει και για τα ήρεμα νερά.
1: Ο Νίκος Δένδιας είναι και ο καθήλυνος αρμόδιος χειριστής της υπόθεσης επί του πεδίου. Ναι. Θα μου επιτρέψει να σου πω. Βέβαια, δεν αρκούν κάποιες ενστάσεις, επιφυλάξεις οι οποίες εκφράζονται και μετά ξεχνιούνται. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, σαφέστεροι σε τέτοιου είδους ζητήματα, ειδικά μπροστά στην εξέλιξη αυτή που έρχεται και είναι και πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή, εγώ περιμένω, πραγματικά περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δω τι ακριβώς θα περιέχει αυτό το νομοσχέδιο, πόσο δεσμευτικό θα είναι και, εν πάση περιπτώσει, τι έχουμε σκοπό εμείς να κάνουμε. Αλλά ξαναλέω ότι η δράση έπρεπε να είναι προληπτική, όχι εκ των υστέρων, γιατί εκ των υστέρων έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο.
0: Τετελεσμένο σχεδόν.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς.
0: Τι θα μπορούσε να έχει γίνει ή τι μπορεί να γίνει αν αυτό, σε αυτό το νομοθέτημα διαλαμβάνονται όσα λένε οι συνάδελφοι, οι αναλυτές και οι δημοσιογράφοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε απίστευτα πράγματα.
1: Μετά θα αρχίσουμε εκ των υστέρων να τρέχουμε στα διεθνή όργανα και να ζητάμε να βρούμε το δίκαιο μας, όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο που εκ του αποτελέσματος κρινόμενα τα πράγματα δεν νομίζω ότι η ελληνική πλευρά έχει περάσει τις θέσεις της διεθνώς. Είναι κάπου σε μια αμφισημία όλο το πράγμα.
0: Νομίζω ότι είναι σωστός χαρακτηρισμός. Είναι μια, μια ισορροπία. Ούτε έχει καταχωριστεί στις επιτυχίες της Τουρκίας, αλλά παραμένει ανεκκρεμότητη αυτό το θέμα. Έτσι νομίζω, Γιώργο. Δεν ξέρω αν...
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι μετέωρο, είναι απολύτως μετέωρο.
0: Αναρωτιέμαι εδώ και χρόνια βέβαια, τι θα μπορούσε να κάνει η ελληνής πολιτεία, το κράτος μας, για το κάζους μπέλι, ας πούμε, από τη στιγμή που οι Τούρκοι σοβαρολογούν ότι θα κάνουν πόλεμο.
1: Το κλειδί είναι η στάση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δηλαδή η διένεξη αυτή που έχουμε με την Τουρκία, η οποία είναι διαχρονική, έπρεπε να έχει καταστεί ευρωπαϊκό ζήτημα. Δυστυχώς οι ελληνικές κυβερνήσεις, όχι μόνο οι σημερινοί ίσως παραπάνω τις προηγούμενες, διστάζουν να το θέσουν, θεωρούν ότι δεν είναι σωστό να γινόμαστε κάθε λίγο και λιγάκι ενοχλητικοί σε αυτούς τους εξαιρετικούς Ευρωπαίους εταίρους που μας έχουν αποδείξει εμπράκτως την αλληλεγγύη τους.
0: Αυτή η ανοησία, Γιώργο, αν μου επιτρέπει, σε διακόπτω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αυτή η ανοησία ότι δεν γίνεται να ασχολείται η Ευρώπη, το λένε δικοί μας έτσι και δημοσιογράφοι και άλλοι, με το κυπριακό συνέχεια ή με τα ελληνοτουρκικά. Και εγώ μένω νεός όταν το ακούω αυτό.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το δόγμα μιας χώρας η οποία δεν έχει αυτοπεποίθηση, για να μην σου πω δεν έχει αξιοπρέπεια, γιατί βλέπεις ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες φέρουν τα προβλήματά τους στο προσκήνιο. Ενοχλεί ο Τραμπ, ξέρω εγώ, τη Δανία για το θέμα της Γρυλανδίας. Η κυρία Πρωθυπουργός της Δανίας φέρνει το θέμα στην Ευρώπη. Ενοχλούνται οι Βούλγαροι, ξέρω εγώ, από το γεγονός ότι κατά την δική τους άποψη οι Σκοπιανοί δεν αναγνωρίζουν βουλγαρική μειονότητα. Μπλοκάρει την είσοδο των Σκοπίων, την ενταξιακή πορεία, Σκοπίων με αφορμή το δικό της πρόβλημα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε έρθει ποτέ να πούμε τα δικά μας προβλήματα, που είναι και πάρα πολύ σοβαρά και αυταπόδεικτα. Όταν έχεις αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχεις αυτές τις ρητορικές απειλές, θα ρίξω πύραυλο στην Αθήνα, έχει πει ο Ερντογκάν.
0: Ναι,
1: με συγχωρείς, αυτό δεν συνιστά ένα θέμα προς συζήτηση στα ευρωπαϊκά ανώτατα όργανα.
0: Να το κάνεις κυρίαρχο από την πλευρά σου, ως χώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Θα ήθελα να μου πεις ότι και κάτι άλλο. Συνολικά στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής, η σημερινή κυβέρνηση, αλλά η οποία πάτησε και σε επιλογές των προηγουμένων κυβερνήσεων. Πώς τη βλέπεις? Μιλάμε για τον πόλεμο, μιλάμε για το στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, για το Ουκρανικό.
1: Τη βλέπω ελάχιστα επιδραστική, τη βλέπω ετεροπροσδιοριζόμενη και χωρίς καμία, ξέρεις, εντυπωσιακή πρωτοβουλία. Βλέπω αντιστοίχως δηλαδή το πώς κινείται η Τουρκία. Η Τουρκία κινείται με αυτό το δόγμα, εν πάση περιπτώσει, του επιτίδιου ουδέτερου, το οποίο θα πρέπει να σου πω το εφαρμόζει με ιδιαίτερη μαεστρία. Έτσι, κινείται αυτή τη στιγμή σε ένα επίπεδο μεσολαβήσεως προς όλες τις κατευθύνσεις, όλοι την παίρνουν σοβαρά, μπορεί και μιλάει ταυτοχρόνως και με τους Αμερικανούς και με τους Ευρωπαίους και με τους Ρώσους, και βλέπει δηλαδή ότι αυτός ο ρόλος του Μπαλαντέρ, εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα στην Ουκρανο-Ρωσική κρίση και λόγω των παραδοσιακών δεσμών που κάποτε είχαμε, γιατί τους διέλυσε η σημερινή κυβέρνηση πρωτίστως, έτσι, θα μπορούσαμε να παίξουμε ένα μεσολαβητικό ρόλο στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση. Δεν το επιλέξαμε, επιλέξαμε αντίθετα να πλειοδοτήσουμε ως μη οφείλαμε σε όλο αυτό το μέτωπο της εχθροπάθειας απέναντι στη Ρωσία, λες και είχαμε παλαιούς λογαριασμούς να λύσουμε και λες και η Ρωσία αυτή τη στιγμή αποτελεί την κύρια απειλή για τη χώρα μας και όχι η Τουρκία. Αυτά τα πράγματα δεν υπόκεινται, δηλαδή από τη δική μου οπτική γωνία, σε μια λογική, αν θες, σειρά. Και νομίζω ότι συνιστούν αστοχίες, σοβαρές αστοχίες, οι οποίες μειώνουν την επίδραση και το ρόλο της χώρας.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, Γιώργο, πρώτον, όλη η Ευρώπη παρασύρθηκε σε μια αντιρωσική ιστερία και μέχρι σήμερα συνεχίζεται αυτή, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κυριότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι η Τουρκία, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια μεγάλη δύναμη λόγω και γεωγραφικής θέσης και γεωστρατηγικά, και μπορεί ισορροπώντας μερικές φορές ένα τεντωμένο σκηνή να παίζει εξίσου με τη Ρωσία βλέπετε τους S-400 για παράδειγμα, και όχι μόνο, και στην Ουκρανική κρίση και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω, μήπως αδικούμε λίγο τη χώρα μας, γιατί λόγω μεγέθους στη διεθνή σκηνή εννοώ, όχι ότι η Ελλάδα είναι κάτι το οποίο είναι ένα μηδενικό, όχι, αλλά η Τουρκία έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα.
1: Κοιτάξτε, πλεονεκτήματα γεωστρατηγικά έχει και η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ένοπλες δυνάμεις οι οποίες είναι πανίσχυρες, δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απολύτως υπολογίσιμη. Εντάξει, το μέγεθός της είναι μικρομεσαίο. Ναι. Αλλά η στρατηγική της θέση είναι τέτοια που της προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία όμως δεν μπορεί να αξιοποιήσει. Κατατρέχεται η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι ελληνικές πολιτικές ηγεσίες από έλλειψη αυτοπεποίθησης. Υποτιμούν, αν θες, τις δυνατότητες της χώρας και διστάζουν να αναλάβουν ρόλους θεωρώντας ότι μας ξεπερνούν, ότι είναι μεγαλύτεροι από τον πόη μας. Αυτή του είδους, ξέρεις, η νοοτροπία εμένα με βρίσκει εντελώς αντίθετο.
0: Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω συνολικά, μέσα στα χρόνια δηλαδή, πλεγματική συμπεριφορά.
1: Ναι, σωστά.
0: Των εκάστοτε κυβερνήσεων. Θα ήθελα επίσης να μου πεις, αυτή η ιστορία με το drone, το ουκρανικό ας πούμε, που ήταν δηλαδή ευτυχώς που είχε χαλάσει, ήρθε χαλασμένο εκεί, θα είχαμε πάρα πολλά να συζητάμε ενδεχομένως και με θύματα. Είδαμε την αντίδραση της ελληνικής κυβερνήσεως, αλλά δεν ξέρω αν ήταν τόσο στεναρή όσο θα έπρεπε.
1: Αστεία ήταν, αλλά καταρχήν πρέπει να σου πω ότι σωστά το επισημαίνεις, θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία. Σου θυμίζω ότι αυτό το ρημούλκησαν χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι είναι, κάποιοι ψαράδες,
0: ναι.
1: Το πήγαν εκεί πέρα στην προβλήτα του χωριού, είχε μαζευτεί κόσμος για να το περιεργαστεί. Αυτό κάποια στιγμή λύθηκε από τα σκηνιά, συνέχιζε με την κεκτημένη ταχύτητα, προσέκρουσε στην προβλήτα, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει εκεί έκρηξη, ανάπλεξη, οτιδήποτε.
0: Είχαμε τραγωδία.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε τραγωδία και τότε δεν ξέρω πού θα κρυβόταν η κυβέρνηση και όλοι οι καθήλυνα αρμόδιοι για αυτήν την ιστορία. Αυτό το οποίο εμένα πραγματικά μου έχει δημιουργήσει κατάπληξη είναι πρώτον ότι η αντίδραση ήταν εντελώς χλιαρή και νομίζω ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει τον Ουκρανό ομόλογό του, ο κύριος Γεραπετρίτης, για να του κάνει προφορικό ή δεν ξέρω ποιας άλλης μορφής.
0: Μα βρεθήκανε νομίζω στην Κύπρο.
1: Ναι, βρεθήκανε στην Κύπρο, τον έπαιρνε όμως πριν τηλέφωνο. Στην Κύπρο δεν ξέρω στο πλαίσιο της Συνόδου αν είχαν την ευκαιρία να τα πούν κατηδίαν με τον τρόπο που θα έπρεπε να θέσει το ζήτημα ο Έλληνας Υπουργός. Ο Έλληνας Υπουργός τον γύρευε στο τηλέφωνο, δεν έβγαινε. Ο Έλληνας Υπουργός δεν κατάλαβα ποτέ γιατί δεν φώναξε το ίδιο βράδυ που έγινε το γεγονός.
0: Τον Ουκρανό πρέσβη.
1: Τον Ουκρανό πρέσβη, εδώ να του κάνει ένα διάβημα, γιατί δεν απέσυρε για κάποιες μέρες τον Έλληνα πρέσβη για διαβουλεύσεις. Έτσι γίνεται. Δηλαδή, αν θες τη διπλωματική γλώσσα, ξέρεις να δείξεις τη δυσαρέσκειά σου.
0: Και να σε παίρνουν στα σοβαρά.
1: Συγκεκριμένο πρωτόκολλο υπάρχει, Γιάννη μου.
0: Το ξέρω.
1: Το οποίο πρέπει να ακολουθήσεις ακριβώς για να καταλάβουν οι άλλοι το μέγεθος της ενόχλησης. Εδώ ήταν σαν να μην έγινε ενόχληση. Και συν της άλλης. Αυτό δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να προκύπτει σε ευνομούμενη χώρα. Τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχει το αρμόδιο Υπουργείο ενημερώσει την ελληνική κοινή γνώμη αν αυτό το πράγμα μετέφερε εκρηκτική ύλη και τι μεγέθους εκρηκτική ύλη μετέφερε, από πού έφυγε από τη Λιβύη, έφυγε από κάποιο πλοίο το οποίο περνούσε νότια της Κρήτης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν οφείλει η ελληνική κοινή γνώμη να έχει μια στοιχειώδη ενημέρωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Εντάξει, εγώ δεν θα πω αμέσως, γιατί αυτό χρειάζεται, ξέρεις, και μια σοβαρή επεξεργασία. Οι αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάσουν από πού έφυγε, τι είναι, τι θα έκανε, ποια ήταν η αποστολή του. Αλλά μια στοιχειώδη ενημέρωση έπρεπε να την έχει η ελληνική κοινή γνώμη.
0: Συμφωνώ. Γιώργο, θα έχεις την καλοσύνη να περιμένουμε 1-2 λεπτά με τις διαφημίσεις, γιατί θέλω να σε ρωτήσω και πολιτικά για την εσωτερική κατάσταση 2-3 πραγματάκια.
1: Ασφαλώς.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τι Μη κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
4: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
3: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
4: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
3: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ρωμαίος.
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιμήλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραπάνω.

0: Βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούτε Αλφα Radio. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας συνεχίζουμε την συζήτησή μας με τον Γιώργο Χαρβαλιά, συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα. Τα δύο βιβλία που σας είπα, «Αίμα, λύθη, υποτέλεια» το ένα και «Μη με κρατάς σιωπηλό» το άλλο, είναι από τις εκδόσεις Πεδίο. Λοιπόν, θα ήθελα, Γιώργο, έτσι εν συνόψη, Τσίπρας, Καριστιανού και επιθύρες από ό,τι φαίνεται Σαμαράς. Ήδη έχει ανακατωθεί, να το πω χωριάδικο όπως τώρα είναι στη γλώσσα μου, στο χωριό μου, το πολιτικό σκηνικό. Εσύ τι βλέπεις? Τα δύο κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μιλάνε ανοιχτά ότι έχουν θέση στόχο την εξουσία.
3: Καλά, είναι, βάσει, πολύ νωρίς για να κρίνουν τέτοιου είδους πόθη ευσεβής ή όχι είναι ρεαλιστική.
2: Σου είπα τι λένε.
3: Ναι, εντάξει. Και εγώ στη θέση τους ενδεχομένως αυτό μπορεί να έλεγα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον ακόμη και ήδη το πιστεύουν. Κοίταξε, έχουμε μια αναδιάταξη κοινικού, εμπολής με ξαναρισταμένο φαγητό σε άλλο περιτύλιγμα. Έτσι, γιατί και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, εγώ ειλικρινά βλέποντας και ότι θέλουν να επιστρέψουν όλοι αυτοί που κάποτε συνιστούσαν την αντιπολίτευση στον κύριο Τσίπρα, θέλουν αυτή τη στιγμή να συνδράμουν το εγχείρημά του. Είδα και την κυρία Αρτσιόγλου, είπε ο αντιπαρατηθέμενος πόλος, να ενωθούμε όλοι μαζί. Εν ολίγης είπε, αν θέλετε μαζέψτε με και εμένα, είμαι εδώ. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να περάσει όλη αυτή την περιπέτεια ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταλήξουμε σε ένα είδος ΣΥΡΙΖΑ με τον ίδιο αρχηγό. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι έχει μια δυναμική σε αυτό το αριστερό ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται, και οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην εκκίνηση πάντα, έτσι είναι η φωτογραφία της στιγμής αυτή, το δείχνουν δεύτερο κόμμα.
2: Και τα νέα κόμματα όταν βγαίνουν, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις πάντα είναι καλές για αυτό.
3: Πριμοδοτούνται από τη φωτογραφία στιγμής, όταν ανακοινώνονται τα νέα κόμματα, ακριβώς από τις εντυπώσεις. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ θα έλεγα ότι βέβαια αυτή η προοπτική, το να είναι δεύτερο το κόμμα του κ. Τσίπρα, κάνει τον Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του, γιατί ο Μητσοτάκης πορεύεται με στρατηγική δεύτερου γύρου. Θα ήθελε πολύ να δει αναταράξει το ΠΑΣΟΚ, όπου ήδη εκδηλώνονται φυγόκεντρες τάσεις, ένδελ κακήθεν, όπως βλέπεις. Θα ήθελε πολύ μετά τον πρώτο γύρο των εκλογών να δει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μητσοτάκης, λέω, να διασπάται και ένα τμήμα του να ενσωματώνεται με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ενός δεύτερου γύρου, επειδή φαίνεται ότι το εγχείρημα του Τσίπρα μπορεί να έχει μια δυναμική εν τη γενέση του, αλλά έχει και μια οροφή, έχει ένα σημαντικό ταβάνι, βολεύει τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
2: γιατί λειτουργεί συσπεροντικά
3: στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Βοηθάει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων στη Νέα Δημοκρατία με τα γνωστά εκβιαστικά διλήμματα, ότι έρχονται αυτοί που το 2015 έκλεισαν τις τράπεζες κλπ. Το αφήγημα αυτό, το οποίο έχει ποτίσει αρκετές συνειδήσεις, έτσι, δηλαδή είναι ένα αφήγημα αρκετά πιστικό σε ένα μεγάλο τμήμα του εκλογικού κοινού. Ναι. Τώρα, ο κ. Σαμάρας, ναι, φαίνεται ότι έχει περάσει το ποτάμι, ότι ήδη διαβουλεύεται, πληροφορούμε δημοσιογραφικά, με αρκετά πρόσωπα προκειμένου να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Θα μου επιτρέψω να σου πω ότι και ο κ. Σαμάρας δεν είναι τόσο πιστικός στο εγχείρημά του, γιατί είναι απολύτως συνυπεύθυνος για αυτό που ζούμε σήμερα. Δηλαδή, ο κ. Σαμαράς βοήθησε με τον δικό του τρόπο, επιστράτευσε τον κ. Γεωργιάδη, βοήθησε να εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, έφερε την κ. Μπακογιάννη πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνώρισε τώρα τους Μητσοτάκηδες για να δει το φως το αληθινό και να καταλάβει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος πορεία. Το ανακάλυψε λίγο όψιμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, δεκτών, δεκτεί και αυτή η μεταμέλεια, προκειμένου αυτό το εγχείρημα να έχει μια λογική, ξέρεις, συσπήρωσης του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος νιώθει ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δεν έχει τίποτα κοινό με τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Από εκεί και πέρα θα παίξει ρόλο η επιλογή προσώπων. Ακούω ότι στην επικρατεία θα βάλει τον Γιάννη Τομάζη, ακούω ότι ο πρέσβης, ο κ. Αϊπαντής, συμπορεύεται στο εγχείρημα. Είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν μια απήχηση, αν θες, στην κοινωνία. Θα παίξουν ρόλο τα πρόσωπα. Νομίζω ότι μια διακριτή περίπτωση από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος θα μπορούσε επίσης να συνδράμει.
2: Δεν νομίζω ότι τον θέλει ο Σαμαράς.
3: Οι
2: δικές μου πληροφορίες.
3: Ναι, αυτό μπορεί να, μπορεί να έχεις δίκιο. Μπορεί να έχεις δίκιο.
2: Ναι. Πάντως,
3: δεν έχει όμως την πολυτέλεια, να πω αυτό, δεν έχει την πολυτέλεια στην φάση που είναι ο κύριος Σαμαράς και με αυτές τις δημοσκοπικές πτήσεις γύρω στο 4, 5, 6, δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει face control. Αν θες την προσωπική μου γνώμη.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Γιώργο Χαρβαλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και τις υπόλοιπες φορές που μιλήσαμε, νομίζω ότι ήταν ουσιαστικά πράγματα και φωτίζουν ορισμένες πλευρές και των λεγόμενων εθνικών θεμάτων, αλλά και για τα εσωτερικά, τα πολιτικά μας πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι καλή πορεία και στο άλλο βιβλίο, το δεύτερο. Αυτό το μην με κρατάς σιωπηλό. Σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά. Λοιπόν, μας έμειναν λίγα λεπτά. Θα πω εντάχει, χωρίς να βάλω καν το σήμα, για τις γειτονιές του κόσμου. Τι έχουμε συλλέξει? Αυτή η φοβερή Κίνα, η οποία κυριολεκτικά πετάει τεχνολογικά, τι έκανε? Δοκιμάζει, μετά από κάποια πολύμινη επεξεργασία δεδομένων κτλ., ένα ρομπότ για να μαζεύει τα μήλα. Υπάρχει πολύ μεγάλη παραγωγή μήλων στην Κίνα. Να τα μαζεύει ένα ρομπότ, δηλαδή να βάζει σακουλίτσες για να μην φθύρονται από διάφορους οργανισμούς τα μήλα. Και επίσης ένα ρομπότ που θα φροντίζει τους ηλικιωμένους, τους γέρους. Αυτά έχουν τεθεί σε λειτουργία δοκιμαστικά και θα μπουν στην παραγωγή. Επίσης, να πάμε στην Αίγυπτο, όπου η Αίγυπτος δεν φημίζεται ούτε για την τεχνολογική της υπεροχή, ούτε για ότι συμβαδίζει με το σύγχρονο καλπασμό της τεχνολογίας. Όμως, ένα τεράστιο έργο έχει τεθεί σε εφαρμογή, το πρώτο υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό, το πρώτο στην Αφρική. Εγκαινίαστηκε αυτή η γραμμή του Ανατολικού Νείλου, έτσι λέγεται. Επαναλαμβάνω, υπερυψωμένο τρένο χωρίς οδηγό ως μέρος μιας στρατηγικής για την αποσυμφόρηση της πόλης και τη σύνδεσή της με τη νέα διοικητική πρωτεύουσα. Το Κάιρο έχω πάει και είναι μια πόλη, πολλοί άνθρωποι και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις από την... Είναι ταυτόχρονα. Δεν υπάρχουν φανάρια παντού, δεν υπήρχαν τότε τουλάχιστον παντού, αυτοκίνητα μαζί με ζώα, δηλαδή οι κουρίς είναι στο πεζοδρόμιο και κάνουν τη δουλειά τους κτλ. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Αν προλάβουμε να ακούσουμε τη Λωρίνα Μακένιτ σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και να σας αποχαιρετήσω με αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου για τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ο χρυσός και το ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα, Αμεζόνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, Πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 50. Και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 69 44 21 21 50 και

0: Παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού έκανε γνωστό προλίγου πως η Ελλάδα διατύπωσε με τον πλέον επίσημο τρόπο τη διαμαρτυρία της για το περιστατικό στις 28 και 29 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας πως η Αθήνα αναμένει πλέον την επίσημη απάντηση της ουκρανικής πλευράς. Σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, η κυρία Ζοχιού άφησε να εννοηθεί πως η ελληνική πλευρά θα αξιολογήσει τις περαιτέρω ενέργειές της μετά την παραλαβή της απάντησης από την Ουκρανία. Παράλληλα, επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ των προσπαθειών για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία και υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί προϋπόθεση που δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας. Δοκιμάζουν το διεθνές δίκαιο εναντί της λογικής της επιβολής δια της ισχύως, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται. Μας υπενθυμίζουν, είπε ο Υπουργός, ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Αυτά ανέφερε σε χαιρετισμό που απίφθινε νωρίτερα στη 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών. Πρόστιμο ύψους 954.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη VFLAS ενδυμάτων ΕΠΕ για πρακτικές που παρεμπόδιζαν την αποτελεσματική χρήση του διαδικτύου στη διάθεση προϊόντων σχολικών ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Ειδικότερη υπόθεση αφορά σε αγορές εισαγωγής και κατασκευής αλλά και εμπορία σχολικών ειδών όπως σχολικές τσάντες, τσάντες φαγητού και κασετίνες καθώς και επώνυμων ειδών ένδυσης και υπόδυσης. Υψηλών απαιτήσεων από τα πιο δύσκολα των τελευταίων ετών θεωρούνται τα θέματα της βιολογίας στα οποία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ως απαιτητικά κρίνονται και τα θέματα στα αρχαία ελληνικά με το μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας να εντοπίζεται στο αδίδακτο κείμενο του Λυσία από το έργο περί τουσικού Απολογία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας χαρακτηρίζονται τα ζητούμενα στα μαθηματικά. Φλέγεται αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, επιχειρούν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπόελεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους ένικος της πολυκατοικίας, ο οποίος είχε καταφύγει στην Ταράτσα για να σωθεί. Δύο ηλικιωμένοι, ένας άνδρας και μία γυναίκα, σκοτώθηκαν χθες το απόγευμα όταν παρασύρθηκαν από φορτηγά στον Ασπρόπυργο και τις Αφίδνες. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Το νήπιο παρασύρθηκε από γιο ταχύ όταν ο οδηγός του οχήματος έκανε όπισθεν για να ξεπαρκάρει. Αναζητούνται οι γονείς της τρίχρονης. Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Αγρίνιο και Κοζάνη για υπόθεση απάτης με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής το λεγόμενο ελληνικό FBI έχει προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Το κύκλωμα εκτιμάται ότι έχει αποκομίσει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ιρανική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι, να ματαιωθούν πτήσεις και άλλες να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει πως δύο Ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Κουβέιτ δεν έφτασαν στο στόχο τους ή διαλύθηκαν εν πτήση, καθώς και πως τρεις πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Μπαχρέιν αναχαιτίστηκαν από τις δυνάμεις του Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν να υιοθετήσουν ζήσουν οι χώρες του κόλπου

0: μια κοινή θέση μετά τις επιθέσεις στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν, οι οποίες αποδίδονται στο Ιράν. Αυτή η επίθεση δεν έχει στόχο μόνο μια χώρα, μα στοχοθετεί όλους, έγραψε στην πλατφόρμα έξω σύμβουλος του Προέδρου των Εμμυράτων, Ανουάρ Γκαργκάς. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κατηγορεί το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν πως επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από τα εδάφη τους επιθέσεις εναντίον ενός Ιρανικού πετρελαιοφόρου στα στενά του Ορμούς και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών στο νησί Κέσμ. Προς νέα διάσπαση οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του κόμματος, ενώ μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές σε Σάββατο δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία, από την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε σήμερα ο Γιάννης Μαντζουράνης. Μιλώντας στον Αλφα Radio 989, ο κύριος Μαντζουράνης είπε πως η καλύτερη επιλογή για την ανασυγκρότηση της προοδευτικής παράταξης είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που μπορεί να κινηθεί από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι τη ριζοσπαστική αριστερά. Στην Κόρινθο αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στον υφυπουργό περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Η εξόδιος ακολουθία τελείται αυτήν την ώρα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου. Μετά την τελετή θα ακολουθήσει η ταφή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο χιλιομόδι Κορινθίας. Στην κηδεία παρευρίσκονται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Ουκρανικά drones έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Τα πλήγματα έγιναν την επομένη σειράς ρωσικών χτυπημάτων που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων στην Ουκρανία. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 9 απόψε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη σειρά των τελικών, η οποία θα κριθεί στις 3 νίκες, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Για σήμερα, Τετάρτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 4 από φόρο στον νότιο βοϊκό και ως 4 και στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς. Πιο χαμηλές τιμές θα σημειωθούν στα βόρεια προάστια από 18 έως 28 βαθμούς. Στα νότια, σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς. Στο Γαλάτσι, τη Νέα Σμύρνη και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως 6 υποφόρου στο Αιγαίο και νότιο-δυτική ως 5 υποφόρου στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Απαιτητικά τα θέματα των αρχαίων. Επιδόθηκε μετά από μόλις 1,5 μήνα το διάβημα για το δρόμο της Ουκρανίας. Δεκάδες ειδήσεις, αλλά εμείς ρίχνουμε τους προβολείς του ενδιαφέροντος στο ημερολόγιο. Είναι 3 Ιουνίου. Είναι καλοκαιράκι και παρακαλώ αφήστε μας να ακούμε τα τζιτζίκια. Οτιδήποτε ακούγεται από αυτόν τον σταθμό βγαίνει από τα χεράκια, γιατί ρυθμίζει τον ήχο, του Σταμάτη Καρλούτσου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στέλνει ωραίες μουσικές. Η Χριστίνα Μούγιου στέλνει ωραία ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Και τι έχει να πει? Έχει να πει ότι έχουμε ακούσει, και εσείς έχετε ακούσει, να κλέβουν βενζινάδικα. Έχουμε ακούσει ότι ξαφρίζουν καλώδια. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει βιντεάκια με λοποδίτες που κάνουν ρυφηφή σε σπίτια. Μαθαίνουμε για τις απάτες με τα κοσμήματα και τη δίθεν ακτινοβολία. Έχουμε εμπεδώσει ότι όλα μπορούν να κλαπούν, αλλά το τελευταίο ξεπερνά, μάλλον ξεπερνά τη φαντασία.
4: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια άλλη ιστορία τώρα για το τι σκαρφίζονται πλέον. Κλέψανε μέχρι το μπρούτζινο κουδούνι της πόρτας.
5: Αν έχετε κουδούνι στην εξώπορτά σας που είναι μπρούτζινο, είστε στόχος. Από ό,τι φαίνεται, βλέπετε, στόχος έγινε και ένας συμπολίτης μας, ο οποίος το πλησιάζει ένας κύριος, ας το πούμε κύριο, χωρίς και γαλλημένα τα χαρακτηριστικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ξεβιδώνει το μπρούτζινο κουδούνι και το παίρνει και φεύγει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα το πουλήσει, περίπου επειδή μάθαμε λίγο πόσο θα πάρει παραδάκι που λέμε γι' αυτό, είναι 20 με 30 ευρώ το μπρούτζινο το κουδούνι. Οπότε υπολογίστε τώρα, άμα κάνει μια, αν πάει και σε άλλα σπίτια που έχουν μπρούτζινα κουδούνια, μπορεί να βγάλει 100 ευρώ αυτός, την ημέρα από αυτά.
4: Αυτά τα δίνουν και τα λιώνουν, όπως καταλαβαίνουμε μετά, έτσι, τα λιώνουν.
3: Είχαμε τις καταλύτες, είχαμε τα καλώδια,
4: Βέβαια, χαλαρός και άνετος.
5: Πόση άνεση πηγαίνει, το ξεβιδώνει και το βγάζει μέσα σε, ούτε, σε λίγα δευτερόλεπτα.
4: Κοίτα εδώ, ειδικό της, έτσι. Λοιπόν, Λάζο, αφήνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αφήνουμε τον Λάζο και να πάμε να φυλάξουμε τα κουδούνια, κυρίως στα σχολεία. Που έχουν τα μεγάλα κουδούνια αυτά, τα μπακιρένια, μπρούτζινα. Φαντάζεσαι να τα κλέψουνε. Κουδούνι χτυπά, τα μαθήματα τέλω. Και να μην έχουμε το τέλος σχολικής χρονιάς λόγω έλλειψης κουδουνιού.

0: Τι ωραία τα μαθητικά τα χρόνια, δεν τα αλλάζουμε τίποτα. Υπήρχε συνδικαλισμό στα μαθητικά χρόνια, βέβαια. Ο Τσίπρας έτσι ξεκίνησε, μην το ξεχνάμε. Από κάτι καταλήψεις, από κάτι ομάδες που είχαν γίνει. Είχε γίνει πρόεδρος στην τάξη του. Βέβαια, ήταν προκλητικός από τότε. Και συνεχίζει να προκαλεί. Προκαλεί την κυρία Μαρία Καριστιανού.
1: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Και μια εισαγωγή λυπηρή που εξομοιώνει τα κόμματα με ίδια αναλώσιμα. Αφού το ακούσαμε και αυτό, πόσα κόμματα μπορούν οι πολίτες να καταναλώσουν? Και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι ύψιστος θεσμός που υπηρετεί τη δημοκρατία. Η συνέχεια εξίσου απογοητευτική και γεμάτη προκλήσεις. Η δίθεν δέσμευσή του για ζωή με αξιοπρέπεια, για σπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν έρχεται από το στόμα του πολιτικού που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Η δε αναφορά του σε ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες προκαλεί από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες που γίνονται εδώ και 3 χρόνια για τον ίδιο σκοπό, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία των ποινικά υπόλογων Κώστα Καραμαλή και του δικού του υπουργού Χρήστου Σπίρτζη για τη σύμβαση 717, η οποία αν είχε εκτελεστεί, το έγκλημα των Τεμπών θα είχε αποφευχθεί. Η εξαγγελία για μια δίθεν ισχυρή οικονομία και για κανόνες στις τράπεζες προκαλεί όταν τα funds ήρθαν στην Ελλάδα επί κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και εξαγόρασαν με όρους αδιαφανείς τα δάνεια των Ελλήνων, λαιλατώντας την περιουσία τους. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κάνει όμως μεγάλο λάθος.
0: Υπόκληση. Έτσι όταν γινόταν τα σκετσάκια αυτά ή τα ποίηματα στο σχολείο, μένουμε σε αυτό το κλίμα, είχαμε μια υπόκληση, παλαμάκια από κάτω, οι γονείς, παππούδες, γιαγιάδες. Α, όταν είμαστε μικροί. Little. Σαν το Little Tony. 100 χρονών Little Tony ακόμα. Που ζητάει κι αυτός, ό,τι και η Μαρία μας, κάποιος να του πει την αλήθεια.

0: σήμερα κάνω τη χοροδία. Ξεκινάω από χαμηλά και δεν ξέρω μετά τι θα κάνω. Μπορεί να γίνω και σολίστο. Πώς έγινε ο Τσίπρας? Ήτανε μέλος απλώς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σολάρι. Ξανά. Και τρέχουν να τον ψηφίσουν, τρέχουν να τον υποστηρίξουν. Έχουμε αλλαγές πολιτικού προσανατολισμού από πολλούς ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, της πολιτικής. Ο κύριος Γιαννούλης θα έχει κοσμήσει όλα αυτά και τα τρία. Και είναι έτοιμος να αναλάβει και άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες και να μας εξηγήσει αν τον ψηφίσουμε. Με ζητάει να τον ψηφίσουμε. Αν σε ψηφίσουμε, κύριε Γιαννούλη, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα βγει?
1: Ψηφίζω τον Γιαννούλη θα για να φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
2: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
1: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
2: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
1: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
2: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Ελλάδα Θεσσαλονίκη.
2: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
1: Ναι, πάω σε εκλογές.
2: Ναι.
1: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
2: Ναι.
1: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
2: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί
1: εκπρόσωποι. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
2: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
3: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
1: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Αφού εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
2: Άρα με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής?
1: Ναι.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι σάιν είναι αυτό, παιδιά? Ψήφο, δεν ξέρω που ψηφίζετε. Νομίζω Θεσσαλονίκη είναι κάπου εκεί στα βόρεια. Αν είναι ο Γιαννούλης υποψήφιος με κάποιο κόμμα, να τον ψηφίσετε. Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που το ξανασκέφτομαι. Πού να πάει?

0: να πας, μωρέ, κάτσε εκεί που είσαι έτσι. Αυτά που ξέρεις. Θα πεις τα ίδια που έλεγες. Μην αλλάξεις τίποτα. Το όνομα Ελλάς τώρα θα μείνει ή δεν θα μείνει? Γιατί η κυρία Βούλτεψη, που είναι παράγων πολιτικός και πολιτιακός, είναι εναντίον αυτού του ονόματος και περιμένει απάντηση από τον Άριο Πάγο. Έτσι, Σοφία.
1: Λεπτό, δυστυχώς. Αναμενόμενο. Αφού πέρασε ο χρόνος, λοιπόν. Είναι πάρα πολύ
2: βοηθική. Να πιάσαμε κουβέντα τώρα για τον Ελλάς και τον Μαρατζή.
3: Μα όταν φέρνει όνομα Ελλάς, γιατί θα πιάσω κουβέντα? Εγώ απορώ με τον Άριο Πάγο.
2: Μια εβδομάδα.
3: Λοιπόν. Απορώ με τον Άριο, περιμένω.
2: Υιοθετείτε την άποψη.
1: Μου τρώτε το ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη.
3: Όχι, εντάξει, πες το βρεμάρα τώρα. Μα δεν μπορώ να ακούω αυτά πράγματα.
4: Μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με την κυρία Βούλτεψη, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι μίλησε γενικά για το αν είναι παλιός ή νέος ο Τσίπρας. Εγώ νομίζω ότι αποκαλύπτει με τον πλέον εμφατικό τρόπο τον τρόπο με τον οποίο είχε αποφασίσει η κυβέρνηση να πολεμήσει την Ελλάς. Επικαλούμενη διαρκώς στο παρελθόν.
3: Εμείς λοιπόν
4: στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα προσπαθήσουμε, με κάθε τρόπο αλλά στο σήμερα να δώσουμε απαντήσεις για αυτά που ταλανίζουν τους Έλληνες πολίτες.
3: Εντάξει, τις έδωσε την άλλη φορά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κοίταξε τώρα τι ανακαλύψαμε. Ένα τραγούδι που ονομάζεται Ελλάς. Το βλέπω με δύο λάμδα κανονικά. Επομένως μην παρεξηγηθούμε, το τραγούδι αυτό αναφέρεται στο όνομα Ελλάς με δύο λάμδα.

0: Ωραίο τραγούδι, να το πούμε. Είναι για τη λέξη Ελλάς, επαναλαμβάνουμε, να μην έχουμε παρεξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ανακαινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε 9 ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη 9 ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
6: Are you ready?
7: Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
5: Λίγκο.
6: Να μαθαίνουμε και κάτι.
5: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βρε, τι τηλεφωνικό κέντρο είναι αυτό που έχουμε. Να το βλέπει η μάνα και το παιδί να μην το λέει. Εγώ θα σας το πω όμως. 2-12-2-12-4-800 είναι ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Έχουμε και το Viber. Μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι, να πείτε ό,τι θέλετε. 6947-989-989. Και έχουμε και email μα τα πάντα. Εδώ στη διάθεσή σας. onair@alfaradio.gr. Ο Παναγιώτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος εγκαινιάζει το άνοιγμα των γκρουνών της λαϊκής οργής και λέει: θέλω να μάθω, αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Παναγιώτη, αν υπάρχει ένας άνθρωπος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που να ενοχλείται ακούγοντας τη βλακία περί βλακία το ελληνικό FBI. Είναι ελληνικό FBI, παιδί μου. Όπως είναι τα κινέζικα τα προϊόντα, που δεν είναι ακριβώς τα προϊόντα που ξέρουμε, αλλά έτσι και εμείς έχουμε το FBI το ελληνικό. Είναι, λέει, μήπως απέτηση του Υπουργού να χρησιμοποιείται όρος, δεν αντιδρά κανείς. Εγώ πάντως ενοχλούμαι και δεν σταματάω. Τα σέβη μου Παναγιώτη από τον όμορφο Πειραιά. Και πηγαίνουμε τώρα σε μια κυρία η οποία γνωρίζει την πολιτική απ' έξω και ανακατοπτά, γιατί έχει ζήσει δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μιλάμε για μεγάλη εμπειρία. Είναι η αγαπημένη μας η Δήμητρα Γιάννη Παπανδρέου, όπως θέλετε εσείς την προσφωνείτε, η οποία πήγε στην Face Κορδά και είπε, παιδιά, πράγματα. Παρακαλώ, τεντώστε τα αυτιά σας και κρατήστε σημειώσεις. Θα φάουν χρήσιμες και σε εσάς και στον ιστορικό του μέλλοντος.
2: Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις για κάποια θέματα.
3: Κοίταξε να δεις. Με μία. Θα έλεγα. Θεωρώ ότι θα έλεγα μία πρέπει να
2: σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Όχι ολοέ. Έχουμε και ο.

0: Με αυτός που θυμώνει συνέχεια και δεν μιλάει είναι ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Όταν τους αρέσει είναι φίλοι, ο, αγάπες, αγκαλιές και μετά βρισιές. Μιλάμε για βρισιές κανονικές. Θα τις πούμε, θα τις πούμε. Δεν μας πειράζει. Ραδιόφωνο είμαστε. Εγώ θα πω ακριβώς τις βρισιές που είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Έλα.
1: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ακούστε τι υπόθηκε στο τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου. Τι στον Πιπ κάνεις? Εγώ κάθε φορά σου σώζω τον Πιπ. Αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή τώρα. Είσαι Πιπ τρελός, έλεγε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Νετανιάχου.
0: Έδωσε στον Πιπ Μπιπ. Τέλος πάντων, η κοπέλα που το ήξερε είναι η Μαριάννα που είναι το πρωί στο Open. Πολύ συμπαθητική. Αν πεις πιπ είναι όταν λέει κάτι άσχημο, μπιπ είναι όταν είναι το αυτοκίνητο. Αυτό που οδηγούσαν οι Beatles και το δώσανε και στις αγαπημένες τους.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, τηλεφορό Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα προς την πρεσβεία της Ουκρανίας και το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η έξαρση περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα στη βιολογία, κλιμακωτής δυσκολία στα μαθηματικά και βατά στα αρχαία ελληνικά. Υπό έλεγχο η φωτιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Κορίτσι 3 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκε από γιο ταχύ. Αναζητούνται οι γονείς του. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠ. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό για την Ελλάδα το 2026 προβλέπει ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Ουκρανικά ντρόουνς έπληξαν ενεργειακούς και στρατιωτικούς στόχους στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα αρχίζει το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ με χιλιάδες προσκεκλημένους από 130 χώρες. Στο ΣΕΦ στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Αλφα Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Ό,τι και να γίνει στον κόσμο, όσο και να αλλάξουν οι συνθήκες, ακόμα και οι καιρικές, το επιτελείο βρίσκεται εδώ. Δίνει τη μάχη για τη σωστή ενημέρωση. Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Ο Βαγγέλης Περίς είναι στο μικρόφωνο. Και κανονικά πρέπει να τη μεταδώσουμε πρώτη είδηση αυτό που ακολουθεί, αλλά το κρατήσαμε γιατί ξέρω ότι μερικά πράγματα σας ενδιαφέρουν περισσότερο και θέλετε να δώσετε τη δέουσα προσοχή. Είστε έτοιμοι λοιπόν. Σας προετοιμάζω, έτσι. Είστε έτοιμοι λοιπόν, όπως λέει και ο Ρουβάς. Τι συνέβη στην Κατερίνα Καινούργιου. Κατερίνα Καινούργιου, να χαίρεται το παιδάκι της, να το λέμε κάθε φορά, το οποίο παιδάκι της είχε κολικό.
4: Να το βλέπεις, άρα τα θυμάστε τα πρώτα βράδια, τους κολικούς, το είχε περάσει κολικούς ο Πάρης. Α, δεν είχατε κολικούς.
5: Ήμασταν τυχεροί. Ήμασταν τυχεροί.
4: Άρα πόση ώρα κοιμότανε σε ρί.
5: Δεν κοιμότανε, είχε ταλαιπωρηθεί και πάρα πολύ η Ιωάννα μας το κομμάτι, γιατί κάθε 2 ώρες περίπου, 3 και πεινούσε και σηκωνόταν.
4: Έτσι είναι, είναι σε αυτήν την ηλικία.
5: Είναι λογικό, ρεσί. Ξέρεις τι είναι λογικό, γιατί είναι τρόπος έκφρασης το κλάμα και η γκρίνια. Δεν το κάνουν επειδή θέλουν να σου σπάω στα νεύρα. Δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να σου
4: πούνε.
5: Πεινάω, θέλω αγκαλιά, θέλω προσοχή.
4: Ναι, το γλυκούλι μου. Και αυτό που λένε ότι να προσπαθήσουμε να το βάλουμε σε πρόγραμμα, να ξυπνάει, να τρίψει. Και αυτό το στεναχωριέσαι. Ή που σου λένε, κλαίει, μην το πάρει αγκαλιά. Δεν κάνει να μάθει αγκαλιά. Μα δεν γίνεται να μην το πάρει αγκαλιά.
5: Πώς τα λέει αυτές οι μπουρές.
4: Εντάξει, σου λένε ότι δεν κάνει να μάθει συνέχεια αγκαλιά το παιδί.
5: Γιατί τι είναι. Σοπαρέ, το πιο σημαντικό πράγμα.
4: Εγώ συνέχεια αγκαλιά την έχω, δεν μπορώ.
5: Αχ, μην τα ακούω αυτά πράγματα. Σε παρακαλώ, αγκαλιά είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
4: Ναι, και εγώ συνέχεια αγκαλιά την
0: έχω. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Γιατί το κόψατε, ρε. Θέλω να ακούσω και για τον κολικό. Τι έγινε. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Όλα τα μωράκια όλου του κόσμου να είναι μια χαρά.

0: Τι ωραία τραγούδια ακούμε και τι ωραίες επισκέψεις που έχουμε. Αν θέλετε μείνετε, γιατί σας ενδιαφέρει το επόμενο απόσπασμα. Δεν σας λέω ποια είναι η επίσκεψη, αλλά θέλω να αναφερθώ σε μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από ένα κανάλι που όλος ο κόσμος συντονίζεται όταν θέλει να πληροφορηθεί τα θέματα της πολιτικής. Το κανάλι αυτό θέλω να σου πω ότι έχει την τιμή και τη χαρά να φιλοξενεί το διευθυντή του σταθμού μας, τον κύριο Χατζή, ο οποίος έχει επίσης τη χαρά και την τιμή να φιλοξενεί τον κύριο Δρυμιώτη και μεταξύ τους έχουν πολύ ωραίες συζητήσεις για να μαθαίνει ο κόσμος να επιμορφώνεται.
1: Φορές έχουμε πληρώσει.
2: Η δουλειά.
1: Άσε μας τώρα με τις τράπεζες.
2: Δεν έχεις πληρώσει.
1: Άσε.
2: Ναι. Τις καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες.
1: Δυο φορές.
2: Τους καταθέτες έχεις πληρώσει.
1: Όχι, τις τράπεζες.
2: Κάντε μου τη χάρη. Άσε, αφήστε. Μη μου τα λέτε εμένα.
1: Τα λέω σε
2: εμένα.
1: Ο Πάπας Ρώμης είσαι. Άσε με τώρα.
2: Τους καταθέτες.
1: Ο Πάπας.
2: Όχι, δεν είναι θέμα το
3: δω.
2: Τους καταθέτες πληρώσει.
4: Πώς δεν πειράζει κέρδη. Τι λέτε το.
2: Παραπάνω από το 2008 είχαν εδώ.
4: Τα τελευταία 2-3 χρόνια μοιράζει κέρδη, κύριε Δρυμιώτη.
2: Από το 2008.
3: Κύριε Δρυμιώτη.
2: Από το 2008.
1: Και μη φωνάζεις όμως.
2: Γιατί να μην, γιατί άμα να ακούω.
3: Δεν λέει κανένας.
1: Και επειδή άμα ακούς, και εγώ άμα ακούω αυτά που λες πρέπει να γίνει, να πετάξω το τραπέζι.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πρόταση, μην πετάξεις το τραπέζι, αρχηγέ. Φέρ' το εδώ, να στήσουμε ένα γλεντάκι. Ωπα!

0: Τα θέματα παίζονται παρουσία του πελάτου. Δηλαδή μόλις μιλήσαμε για τον κύριο Χατζή, εμφανίστηκε στην πόρτα. Είναι σύμπτωση. Ο Δρυμιώτης δεν ήρθε όμως. Εγώ ήθελα και τον Δρυμιώτη. Και ρωτάτε ποιος είναι ο Δρυμιώτης. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Δρυμιώτης υποψιάζομαι ότι είναι λίγο με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον, έχω καταλάβει κάτι τέτοιο, το υποψιάζομαι. Και θεωρείται ο γκουρού των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, όταν πει κάτι ο Δρυμιώτης, ισχύει. Έχει και σταθερή γνώμη. Ερμηνεύει δηλαδή τα ποσοστά, όχι μετά από κομματική ενασχόληση. Όχι, είναι ο αντικειμενικός άνθρωπος. Είναι ο γκουρού των δημοσκοπήσεων.
1: Πάει για δεύτερος ο Τσίπρας, κατά τη γνώμη σου?
2: Όχι.
1: Γιατί όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση.
1: Μα τώρα με όλα αυτά που λέμε δεν πάει για δεύτερος, πώς όχι?
2: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ. Δέχομαι να με καλέσετε.
3: Άρα ο Αβουλάκης θα είναι χαμηλά δεύτερος.
2: Χαμηλά δεύτερος. Να με καλέσετε να ζητήσω δημόσια συγγνώμη, γιατί εγώ εκτιμώ ότι ο Τσίπρας δεν θα ξεπεράσει το 12%.
1: Άρα πάει για τρίτος.
2: Πάει για τρίτος. Εγώ βλέπω τον Τσίπρα να διατηρεί τη δεύτερη θέση.
4: Ναι, κυρία Καρσιανού.
2: Και το Πασόκ να παλεύει μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης, δηλαδή να είναι και κάτω από την κυρία Καριστιανού.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μίλησε ο γκουρού και αυτά που είπε ισχύουν. Δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Γιατί αυτά είναι κόλπα δύσκολα που κάνουν στην Ινδία. Γίνεται κάποιος γκουρού?

0: αγαπώ.
1: Και ο Βαρουφάκης στο Τζίπρα. Αλλά δεν είναι αυτά τα συνηθισμένα γράμματα. Είναι ένα μαύρο γράμμα.
2: Τι είναι νέος κάποιος ο οποίος λέει Βαρουφάκης στα σκουπίδια, Κωνσταντοπούλου στα σκουπίδια, αυτά βαρύδια και εγώ έρχομαι ως το νέο, το καινούριο.
3: Κύριε Σταυράκη, το να μην θέλει να είναι μαζί
2: αυτό
3: μου.
2: Αυτό είδα από το βιβλίο.
3: Το να μην θέλει να είναι μαζί μου, όπως δεν θέλω και εγώ να είμαι μαζί του, είναι απολύτως φυσιολογικό γιατί οι χώροι μας, οι ρόλοι μας, οι πορείες μας χώρισαν πολιτικά.
2: Ναι, αλλά λέει στην πειρά.
3: Ακούστε με. Και εγώ το λέω το ίδιο για τον ίδιο. Από τη στιγμή που
2: λέτε
3: είναι
2: στην πειρά, ο Τσίπρας.
3: Βεβαίως στην πειρά. Και είναι στην πειρά. Δηλαδή θα γραφτεί το όνομά του με πολύ μαύρα γράμματα στα κατάστηγα της ιστορίας του Μπάντου. Μην χάνουμε χρόνο εδώ. Θέλω να σας απαντήσω στο ερώτημά σας.
2: Βγάζετε τίτλο.
3: Να σας πω τι μου κάνει πολύ αλγινή εντύπωση όμως. Καλά εμένα. Καλά την Κωνσταντοπούλου. Αλλά τους ανθρώπους που κάναν την βρωμοδουλειά για αυτόν.
2: Βρωμοδουλειά.
3: Βεβαίως. Πέρασαν το καρτέλ ενέργειας. Υποθήκευσαν τη δημόσια υπηρεσία για 99 χρόνια. Ο Τσακαλώτος. Mm. Το καρτέλ ενέργειας ήταν ο Σταδάκης. Προσπάθησαν να υλοποιήσουν μια πολιτική τροϊκανική, την οποία δεν την είχαν επιλέξει οι ίδιοι, αλλά το κάνανε για να υπηρετήσουν την κυβέρνηση ΣΥΠΑ. Mm. Αυτούς ότι τους έχει τον εξώστη και τους εξευτελίζει, αυτό για μένα προκαλεί αλγινή εντύπωση.
1: Άλλη μια τραγική ιστορία μόλις την ακούσαμε. Μαύρα γράμματα, ο Τσίπρας. Ο πρώην φίλος. Ο Τσίπρας δεν έλεγε ότι έχουμε ένα asset. Είχε μάθει το asset τότε και το είχε πει.

τώρα σου βάζω ένα μεγάλο ερώτημα που αν είσαι μάγκας απάντησε. Ποιος τραγουδάει? Άκουσε καλά προσεκτικά. Σου δίνω 1,5 λεπτό να απαντήσεις. Ποιος τραγουδάει αυτό το τραγούδι?

ψάξτε να βρείτε ποιος είναι. Είναι όχι γνωστός, μιλάμε πασίγνωστος. Μιλάμε μέσα στους τρεις κορυφαίους.

Παιδιά, το πάρει το ποτάμι. Θα το πάρει το ποτάμι. Η φωνή που ακούμε ανήκει στον... στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ναι, είναι ο Παπακοσταντίνου που τραγουδάει. Ακούστε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τι παράπονο είναι αυτό, τι παραπονάκι είναι αυτό. Παραπονάκι μου, μη με μαλώνεις. Είναι ο Τίμος που λέει ότι στέλνω μηνύματα, αλλά δεν τα διαβάζετε. Τα διαβάζουμε όταν έρθει η ώρα τους. Και αυτό που μας έχει στείλει ο Τίμος, κάτσε να το βρω γιατί γίνεται χαμός. Λέει για τους σημερινούς πολίτες, το Ελλάς θυμίζει την ελληνική αστυνομία. Αλλά στους παππούδες, ας πούμε στους παλιότερους, μην πούμε στους παππούδες υποχρεωτικά, πάει το μυαλό του στον Ελλάς της κατοχής και στα μέλη της ΚΝΕ, τα οποία έχει προδώσει ο νεαρός Αλέξης, έτσι όπως μετά πρόδωσε και το ΣΥΡΙΖΑ και το συνασπισμό. Γι' αυτό ας πούμε τον ύμνο της ΚΝΕ, για να τα φέρουμε λίγο, πώς το είναι, πρέπει να σου πω. Κόκκινος ήλιος, γαριφάλος στο πέτο μου, πίστη και ελπίδα, το κομμάτι της δουλειάς. Πάμε όμως και στα άλλα μηνύματα. Λέει, δεν φτάνει που δεν λες πια τη λέξη Σαμαράς. Σε απαλωτρίωσε, σε αλωτρίωσε. Νόμιζα με απαλωτρίωσε. Και ο Τσίπρας. Τι άλλο έχουμε, δεν συνήκω δηλαδή. Συγχαρητήρια, αδερφέ. Το βρήκε αμέσως ότι ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και έχουμε κι άλλους που ζητάει, θέλει κι άλλο Παπακοσταντίνου. Γενικότερα αυτό είναι το πνεύμα των παρεμβάσεων που κάνετε. Κάπως είσαστε, δηλαδή θα μπορούσα να ανοίξουμε μια επιχείρηση και να σας προσλάβουμε όλους. Και στις 15 του μήνα, ξέρετε, θα γίνεται, θα έχει τελειώσει ο μισθός. Συμβαίνει σε όλους. Έχει ο κύριος Νεφούδης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, μια επιχείρηση και παραπονιέται ο άνθρωπος, ο εργοδότης, ότι στις 15 του μήνα οι εργαζόμενοι του δεν έχουν να ψωνίσουν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θλίψη.
10: Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός. Και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
11: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να το βλέπετε.
10: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
11: Και τι περιμένετε να...
10: Εννοείται το 15-19.
11: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
10: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος.
9: Πήγαινε γυρεύοντας εδώ που τα λέμε. Σου λέει, αφού είσαι εναντίον των χαμηλών μισθών, γιατί δεν τους αυξάνεις? Αυτό είναι ένα αιώνιο πρόβλημα, θέλω να σου πω. Και είναι φανερό στον Πασαρένα.

0: Και μια που θίγουμε τώρα ουσιώδη θέματα αριστεράς, λέω να καλέσουμε και έναν άνθρωπο που μπορεί να μην υποστηρίζει ακριβώς την αριστερά, αλλά έχει άποψη. Είναι ο Άρης Πορτοσάλτε. Θέλω μια ψύχρεμη, Άρη ψύχρεμο, μια ψύχρεμη εκτίμηση για το τι γίνεται στην αριστερά. Ψύχρεμος, σου ξαναλέω,
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας είναι γεγονός ότι στις δηλώσεις του έχει πει: εγώ δεν θέλω κόμματα να έρθουν και να προσχωρήσουν στη δική μου προσπάθεια, θέλω πρόσωπα. Τώρα, αν αυτά τα πρόσωπα για τα οποία συζητούμε είναι τα θέλει ο Αλέξης, μένει να αποδειχθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα παρετούνταν όμως στην περίπτωση που δεν ήταν αυτό ήδη συμφωνημένο και λελειμμένο.
2: Εγώ βρίσκω την κίνηση αυτή πάρα πολύ αναξιοπρεπή για τους ίδιους τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή μπαίνουν τώρα σε μια διαδικασία να δουν αν θα τους επιλέξει, εάν τους θέλει ο Τσίπρας. Αλλά από την άλλη, η συμπεριφορά του Τσίπρα είναι χυδαία εντελώς. Δηλαδή, αυτοί είναι πρώην συνεργάτες του.
1: Ναι.
2: Ή τους είχε υπουργούς. Τους είχε.
1: Παρελθόν είναι αυτό που λες.
2: Ναι, θα κάνει.
1: Ο Τσίπρας έφυγε. Γιατί κάποιοι τον όθησαν στο να φύγει, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Μάλιστα. Τον έδιωξε η Αξιόγλου και ο Χαρίτσης, να υποθέσω.
1: Μισό λεπτάκι. Ή
2: ο εαυτός του τον έδιωξε εκείνο το βράδυ του 23. Που έβαγε 20 μονάδες διαφορά.
1: Ο κύριος Τσίπρας εκείνη την περίοδο αποφάσισε να φύγει.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν η χρονική στιγμή να φύγει και γιατί το κλίμα και μέσα στο κόμμα δεν ήταν καλό.
2: Γιατί είχε φάει τα 20 μονάδες,
1: σωστά,
2: Μαρία μου.
1: Σωστά.
2: Ωραία, ο Χαρίτσης θέλει.
1: Ναι, άρα να τους πάρει, λες, όλους.
2: Όχι, δεν είπα να τους πάρει.
1: Εγώ
2: λέω πώς, είπα, πόσο βάζουν τον εαυτό του σε μια αναξιοπρέπεια ήδη και πόσο χυδαία συμπεριφέρεται ο Τσίπρας σε συνεργάτες του.
1: Τώρα θα
2: δούμε. Οι οποίοι δεν έχουν και από πίσω του.
1: Από...
2: Μη χάσει.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Άρη, δεν σου είπα να συγκρατηθείς. Τέλος πάντων, εντάξει, ξεφεύγει, άνθρωπος είσαι και εσύ. Κρατάμε από όλα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε την αξιοπρέπεια. Και η Βασιλική έχει στείλει ένα μήνυμα. Η Βασιλική είναι πολύ μεγάλο.
4: Αξιοπρέπεια μου καταδικασμένη, αυτός ο έρωτας σε θέλει πεθαμένη.
0: Γενικότερα η Βασιλική λέει ότι υπάρχει μια προπαγάνδα που πηγαίνει σύννεφο και την αναπαράγει και η κυρία Καρισιανού σε καλή μαθήτρια για όλα αυτά, για το ποιος έχει ευθύνες το 15 αν γίνανε εκλογές. Στείλ το λίγο πιο μαζεμένο και σου υπόσχομαι αύριο να το πούμε. Ο Παναγιώτης λέει που θα βρούμε τα τραγούδια. Ανεβάζει ο σταθμός στη συνέχεια τις εκπομπές. Πάρ' το από εκεί και γράψ' το.

0: τη ζωή.
1: Κάθε μέρα έτσι έχει γίνει. Έχουμε και ένα καινούριο κόμμα. Τώρα μόλις μας ήρθε η είδηση ότι δημιουργήθηκε και άλλο κόμμα. Έλα. Από το Σεφερλί. Ο Σεφερλί έκανε κόμμα. Ναι. Έχουμε δηλώσεις, παιδιά. Φρέσκες. Πώς το λέει το κόμμα? Γελάς. Έλα, Μαρκό.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις
3: 30.000 θα τις
2: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Πάρε. Γελάς. Έλα, αν συνδεθήκαμε με το Δελφινάριο. Να ετοιμάζουν τον ύμνο. Δεν μπορεί να υπάρχει. Τι είναι τσατσάρες? Ο ύμνος δεν είπαμε. Ρε σε λαϊκή συνδεθήκαμε. Συμβαίνουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Τώρα το πιάσα. Είναι το τραγούδι «Ο Εθνικός Μαϊντανός» που τραγουδάει ο Μάρκος Σεφερλής και θα είναι ο ύμνος του κόμματος «Γελάς».

0: Χαιρόμαστε γιατί έτσι αποκαθίσταται η ιστορία και η αλήθεια. Γιατί παλιά λέγανε ότι ο Εθνικός Μαϊντανός είναι ο Μπιμπίλας. Όχι, δεν είναι ο Μπιμπίλας. Το ξεκαθάρισε ο Μάρκος Εφερλής. Αυτός είναι ο Εθνικός Μαϊντανός. Ο Μπιμπίλας, σας υπενθυμίζω, ότι είναι βουλευτής και εκπροσωπεί το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Πήρε χαμπάρι ότι έγινε ένα καινούργιο κόμμα με τον κύριο Τσίπρα. Το σύντροφο, συγγνώμη. Και τα δύο τέλος πάντων, γιατί είναι και στο κέντρο ανοιγμένος. Φαντάζομαι ότι τα κατάλαβε τα πάντα ο Σπύρος και θέλει να κάνει μια τοποθέτηση που θα συνδυάσει τις πολιτικές εξελίξεις με το λειτουργήμα του ηθοποιού.
1: Όταν λοιπόν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει.
2: Δεν υπάρχει μια συνέπεια. Δεν ξέρω σε ποιος αναφέρεσαι, αλλά αντικειμενικά δείχνει ότι δεν υπάρχει μια πολιτική συνέπεια.
1: Όχι. Και όταν δεν έχεις,
2: σκέψη.
1: Ξέρετε
2: πολιτική.
1: Κάτι, παιδιά, γίνανε εκλογές στο σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΙ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη. Όταν λοιπόν έχεις ένα σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι. Δεν φταίει το ΚΚΕ που ήρθε και ψήφισε. Καταλαβαίνετε σε τι αδιέξοδα βρίσκεται
3: αυτή. Επιλεκτική μαχητικότητα δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Ξαφνικά είσαι μαχητικός με τον κύριο Τσίπρα. Δεν έρχεσαι όμως να ψηφίσεις το σωματείο, γιατί δεν πρόλαβες. Τέσσερις μέρες ήταν οι εκλογές. Δεν πρόλαβες, δεν σε ενδιαφέρε ή κήρυξες αποχή.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Πες μου γιατί. Να σε μακριά μου, πες μου.
0: Ακούστε τώρα, είναι. Ας τα ξεχάσουμε όλα. Ας αγαπηθούμε. Πάνω απ' όλα, ας αγαπηθούμε. Ας αφήσουμε τα αρώματα του παρελθόντος να επιστρέψουν.
5: Σε μια γωνιά.
0: Άκου. Είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας που τραγουδάει, παιδιά.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
8: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
9: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
8: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
9: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Κάθε φορά
5: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
6: Κάθε φορά
5: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
6: Θέλω να μου γελάς.
5: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Φαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
5: Κάθε φορά
6: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
8: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: Ο Χρυσός και το Ασίμι δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Εκμεταλλεύσου τα χρυσά σου κοσμήματα και νομίσματα, τα ρολόγια και τα σημαίνια σκεύη. Στα καταστήματα Gold Traders θα τα εκτιμήσουμε, θα κάνουμε όλους τους ελέγχους μπροστά σου και θα σου κάνουμε προσφορά για το τελικό ποσό. Στα Gold Traders θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς με την επιλογή σας. Βρείτε μας στην Πάτρα με ζώνος 100, τρίτος όροφος, Πατρέως 5561, πλατεία Γεωργίου 4, πρώτος όροφος, Δημητρίου Γούναρη 58 και στο goldtraders.gr. Τηλέφωνα 6944-21-2150 και 2610-270-641.
10: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπή.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Mm-hmm.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.